να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα

Η ώρα είναι 5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τουρνά στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Σε 6 συλλήψεις, σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωτκίδα, προχωρήσαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος το Χάβαρ Ηλίας προκαλέσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στην Θεσπρωτεία που προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δημότυχο Εύρου συνελήφθη 63χρονος για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν αργά χθες το βράδυ την Ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, ενώ πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας άνδρας περίπου 70 ετών, καθώς και μια 66χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε σταδίο διαελευσίνας, αφιδνών και μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα δυναμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της

0: θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Hradec Králové για τα play-off της Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κερκύλης.

Το τελευταίο μίλι είναι μπροστά μας, κύριε Βράχνε, ναι, η τελευταία ανηφόρα της εβδομάδας. Γεια σπρώξε Γιώργο μου και εσύ, λίγη ανηφόρα έχει μείνει. Λίγη ενέργεια ακόμη βρε παιδιά και θα φτάσουμε. Το Σαββατοκύριακο σας περιμένει, η άδεια σας περιμένει, οι καλοκαιρινές διακοπές σας περιμένουν. Όχι εμάς, εσάς. Εμείς έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Ξεκινάμε μουσικός με Crosby, Stills, Nash & Young. Σαν σήμερα στις 14 Αυγούστου του 1941 γεννήθηκε ο David Crosby. Μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής σκηνής, μεγάλη μορφή. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος δύο πολύ μεγάλων συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60 και του 70, των Birds και των Crosby, Stills & Nash. Και συνέβαλε πάρα πολύ ο David Crosby στο να αναδειχθεί ο ήχος της αμερικανικής δυτικής ακτής West Coast Sound, αν με

Moonsock το τραγούδι το οποίο ακούμε. Πάλι ωραίοι ροκάδες ήταν αυτοί, παιδιά. Πάλι ωραίοι ροκάδες. Τώρα ξενερουά η κατάσταση, κύριε Βράχνε. Ξενερουά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη να μας κάνει την τιμή και να κάνει comeback στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Δύσκολα αυτά τα πράγματα για ένα νέο κορίτσι να ξυπνάει τόσο πρωί, δεν είναι? Είναι κάπως άγριο. Λοιπόν, θα συνηθίσει όμως. Θα μπει σε μια ρότα σωστή, νομίζω, και η Μελίνα μας, το κορίτσι μας από το νησί. Πέτρος Βοραΐτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο, 2-10-48-00-174. Αυτός μετράει αντίστροφα, παιδιά. Είναι σαν να μην μας βλέπει ήδη, δηλαδή. Και μπράβο του ανθρώπου, να φύγεις, Πέτρο μου, να πας στο χωριό σου να ξεκουραστείς. Είτε μπράβο. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. George, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο, όχι, off. Σου έχει δώσει υπηρεσία, μπράβο φίλε μου. Να πάρεις και εσύ δυνάμεις, έτσι πρέπει. Ας έκαναν και διαφορετικά, δηλαδή. Δεν θα σε βλέπανε ποτέ και σένα, ποτέ δεν θα σε βλέπανε. 2-10-48-00-174 μας βομβαρδίζετε, παιδιά, με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας θέλουμε αυτό το πρωινό Παρασκευής. Η 14η μέρα του Αυγούστου είναι, παραμονή 15 Αυγούστου. Ωραία πράγματα, να δουλεύεις τέτοιες ημέρες, καθόλου ωραία. Έτσι λέμε, για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εννοείται πως ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας για κατέβατα ολόκληρα. Καταγγελίες που θέλετε να κάνετε, θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Pekirk@gmail.com.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, είναι η 14η ημέρα του Αυγούστου, πάντα το σωτήριον έτος, όπως λέμε κάθε μέρα, 2026 είναι αυτό το οποίο διανύουμε, ανατολή του ήλιου, 6:38 πρώτα λεπτά, σε 24 λεπτά από τώρα, δύσεις στις 8:21 μάλιστα, και κάποιον να γιορτάζει σήμερα δεν βλέπω, δεν πειράζει. Να είμαστε όλοι και όλες καλά, αυτό έχει σημασία παιδιά, και ας μην γιορτάζει κανείς ούτως ή άλλως αύριο, αν ημέρα 15 Αυγούστου, γιορτάζει όλος ο κόσμος, όλος ο δουλειάς. Άρα πολύ σωστά έχει προβλέψει η υπηρεσία να μην γιορτάζει κανείς σήμερα, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στις ευχές αύριο. Μαρίες, Παναγιώτιδες και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις.

0: Καιρός. Πάντα προετοιμαστάσει στα του καιρού, παιδιά. Να δούμε τι καιρό θα μας κάνει και σήμερα. Τι σχέδια έχει ο μεγαλοδύναμος για εμάς. Αυτή την ώρα να πούμε πως η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Έχει πέσει. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα. Λογικό, αφού φυσάει. Φυσάει πολύ, μωρέ. Έχει αυτά τα μελτέμια τα οποία, όσο και να είναι, ρίχνουν την θερμοκρασία. Και όχι μόνο εδώ στην Αττική, σε ολόκληρη την χώρα. Σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει από χθες οι μετεωρολόγοι για σήμερα, περιμένουμε καιρό παρόμοιο με τον χθεσινό. Πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα θα πέσει η θερμοκρασία, παιδιά, να ξέρετε. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική και σήμερα. Ισχυρή. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 7 με 8, στο Αιγαίο ακόμη και 9. Ακόμη και 9 ίδια. Και από πλευράς ανέμων λένε οι μετεωρολόγοι πως σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και γενικότερα από πλευράς καιρικών συνθήκων, μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία, από την πολιτική προστασία, σε ό,τι έχει να κάνει με την πιθανότητα να εκδηλωθούν φωτιές ανά την επικράτεια. Και αν εκδηλωθούν φωτιές, ξέρετε, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, να τις σβήσεις, να τις περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω και να υπάρχει και μια πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες. Σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία σε κάποιες περιοχές, μάλιστα. Okay. Και για αύριο, τον 15 Αύγουστο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βοριάδες στα ανατολικά και νότια. Δεν μας εγκαταλείπουν ούτε ανήμερα του 15 Αύγουστου, ανήμερα της Παναγίας. Και η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε κρατήστε το και αυτό, σημαντικό. Δεν ξέρω αν θα χρειάζεται σε κάποια νησιά ενδεχομένως, ναι, και κάποιο μπουφανάκι για το βράδυ, για να κάνετε τη βόλτα σας. Θα έχει ψύχρα τη νύχτα. Λογικά θα έχει ψύχρα. Ειδικά σε περιοχές όπου ο αέρας, ο άνεμος του δίνει και καταλαβαίνει, ε. Οπότε το νου σας. Αυτά σε σχέση με τον καιρό. Καλόν τον λες τον καιρό, δεν το λες άσχημο τώρα. Πολύ καλό το λες, άμα δεν έχει τη ζέστη να λιώνεις, να υδρώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια χαρά καιρό τον λες αυτόν, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Για σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στον χάρτη τον οποίο εκδίδεται σε καθημερινή βάση, προβλέπει κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και περιοχές Εύβοιας και Κορινθίας. Μάλιστα, επίσης, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Άρα σημαίνει πως θα είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και συναγερμού. Και σήμερα, χθες μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική, κυρίες και κύριοι. Ενημερωνόσασταν σε χρόνο ντετέ. Τόλμω να πω, λεπτό προς λεπτό, από τον Sky 100,3, την τηλεόραση του Sky και το sky.gr, για οτιδήποτε συνέβαινε στη χώρα. Η μεγάλη φωτιά της χθεσινής ημέρας ήταν στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, στη Σίβηρη, εκεί κάτω χαμηλά, στο πρώτο πόδι. Μία φωτιά που μας ανησύχησε πολύ, διότι κατευθύνθηκε από την αρχή της η φωτιά αυτή προς τους οικισμούς, προς τις εξοχικές κατοικίες που βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν και αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ως γνωστόν στο πρώτο πόδι, και γενικότερα το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Έτσι, πόλος έλξης για πολύ κόσμο τα καλοκαίρια, όχι μόνο για Θεσσαλονίκη. Τώρα κόσμος και δουνιάς έρχεται και από Βόρεια Ελλάδα για να πάει στη Χαλκιδική, και στο πρώτο πόδι πολλές οικογένειες. Οι νεολαίοι και από τα χρόνια που πήγαινα εγώ στη Χαλκιδική πριν από 10-15 χρόνια, επέλεγαν το δεύτερο το πόδι. Δεν έχεις πάει ποτέ, Γιώργο μου? Χάνεις, αλήθεια σου λέω. Είναι πολύ ωραία και στη Χαλκιδική, ειδικά αν είσαι λάτρης του κάμπινγκ. Έχει εξαιρετικά μέρη για κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και γενικότερα μια πευκόβητη περιοχή εκεί στη Χαλκιδική και στο πρώτο πόδι. Γι' αυτό βλέπατε και τη φωτιά να επεκτείνεται με μια ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη. Άτιμο δέντρο αυτό το πεύκο, πραγματικά άτιμο. Τι δυσκολίες μας έχει βάλει όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δεν λέγεται. Υπήρξε και μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία, διότι ήταν τέτοια η κατεύθυνση της φωτιάς για κάποια ώρα που άλλη λύση δεν υπήρχε, δηλαδή άλλη ασφαλή διέξοδος για τους ανθρώπους αυτούς δεν υπήρχε πέραν της θάλασσας. Γι' αυτό και υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση και από το λιμενικό και από την πυροσβεστική, και ιδιωτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά άνω των 480 ατόμων που απομακρύνθηκαν εκεί από την παραλία, Σίβηρη ξαναλέω περιοχή, μέσω της θαλάσσης, για να πάνε οι περισσότεροι στη Μαρίνα Σάνι, από ό,τι κατάλαβα, που ήταν και η κοντινότερη μαρίνα, και μια μαρίνα όπου προς τα εκεί δεν είχε κατεύθυνση η φωτιά. Άρα δεν απειλούνταν οι άνθρωποι αυτοί. Και στήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε και εδώ στο Sky κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνθρωποι οι οποίοι με κάθε πλωτό μέσο μεταφέρθηκαν σε ένα ασφαλές σημείο. Μιλάμε για γυναικόπαιδα, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους. Όμως αυτό το οποίο έχει πάντα σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην γίνει το παραμικρό και όλα αυτά ωραία τακτοποιημένα και οργανωμένα να πραγματοποιηθούν, αυτή η επιχείρηση δηλαδή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δηλαδή έφερε εις πέρας αυτή την δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των πολιτών η πολιτεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, τη φωτιά την πιάσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καλά υπήρξαν και ενισχύσεις που έφτασαν ακόμη και από την Αττική. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση έτσι ώστε να ενισχυθούν και πήγες δυνάμεις και να σταλούν επιπλέον πυροσβεστικές μονάδες, επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα εκεί στην Χαλκιδική, όπως και έγινε, και από αέρος όσο μπορούσαν βοηθούσαν τα ενέργεια μέσα, και αυτό βοήθησε στο να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πριν πέσει το σκοτάδι. Διότι από νωρίς το απόγευμα μας ενημέρωναν από την πυροσβεστική πως, παιδιά, μην ανησυχείτε, σαν να την έχουμε πιάσει τη φωτιά. Δόθηκε βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, μία μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Και φαντάζομαι τώρα θα συνεχίσουν να επιχειρούν και με το πρώτο φως της ημέρας, διότι με τη φωτιά και με τέτοιες καιρικές συνθήκες που επικρατούν και εκεί στη Χαλκιδική, ποτέ δεν ξέρεις, φίλε μου που με ακούς. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ. Καταστροφές μεγάλες βλέπω έχει προκαλέσει φωτιά αυτή στη Χαλκιδική, μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και στις περιουσίες των ανθρώπων. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης καταγραφής. Η φωτιά ξεκίνησε, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, από πτώση δέντρου σε κολόνα ρεύματος. Μάλιστα. Τι το πρωτότυπο, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η φωτιά ξεσπάει σε αυτήν εδώ τη χώρα είτε από την ανοησία κάποιου, θα πετάξει σε ξερόχορτα κανένα τσιγάρο, θα έχει τη φαϊνή ιδέα να κάνει εργασίες σε εξωτερικό χώρο, θα ανάψει κάρβουνα για να ψήσει παϊδάκια, ή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Κολόνα ρεύματος, εδώ έπεσε ένα δέντρο πάνω σε κολόνα ρεύματος, κολόνα ρεύματος έπεσε πάνω στη βλάστηση, η οποία μπορεί να ήταν και πυκνή σε εκείνο το σημείο, και κάπως έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Λοιπόν, κλασικά εικονογραφημένα είναι αυτά για αυτήν εδώ την χώρα, αλλά ξαναλέω, η εικόνα που έχουμε τώρα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με την μεγάλη φωτιά αυτή που είχαμε στην περιοχή της Χαλκιδικής. Α, έχουμε και ηχητικά να ακούσουμε, βεβαίως. Να ακούσουμε, κύριε Βραχνέ, τι έγινε χθες απόγευμα στη Χαλκιδική, να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων. Πάμε, λάτε!
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ξεπαματικό άνεμο. Να έρχεστε να μην πάει προς τα σπίτια, γιατί αν πάει προς τα σπίτια μιλάμε για τεράστια καταστροφή, μιλάμε για πολύ πυκνό κατοικημένο λόφο.
2: Έχει αδειάσει ο κόσμος, υπάρχουν και τα πλωτά από κάτω, κάνουμε από δύο πλευρές, και οδικά με τα αυτοκίνητα από εδώ από την διασταύρωση της Σίβηρης, αλλά και από κάτω από τη σκάλα της Σίβηρης με τα πλωτά που φεύγουν. Είναι κάτω η λιμενάρχης, υπάρχει ροή, είναι όλα καλά. Υπάρχουν μονάδες μέσα της αστυνομίας που ελέγχουν τα σπίτια και βλέπουν να γίνει γρήγορα η εκένωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο.
3: Στη Μαρίνα του Σάνι τους πηγαίνουμε.
4: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
3: Πάνω από 15.
5: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται. Πίσω από το σπίτι μας είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια κρίξεις.
6: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
7: Πάμε, this way.
8: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με χωρίς.
9: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου. Ναι. Έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε. Οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Τι τρελής πράγματι γινόταν χθες στη Χαλκιδική. Φαίνεται όμως πως τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Έχει δίκιο ο κάτοικος εκεί της περιοχής της Χαλκιδικής. Πράγματι κινδύνευσε η ζωή και δύο πυροσβεστών, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Πάλι καλά οι άνθρωποι δηλαδή. Τι τραβάνε και αυτοί καλοκαιριάτικα. Να τρέχεις τώρα από άκρη σ' άκρη σ' ολόκληρη τη χώρα να σβήνεις φωτιές υπό αυτές τις συνθήκες. Για να δούμε, θα τους θυμηθεί η πολιτεία μετά το πέρας της αντιπυρικής περίοδου να δώσει το κάτι της. Δεν ξέρω. Κανονικά δηλαδή, σε μια κανονική χώρα, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως και από εκεί να ξεκινήσει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα ρίχνω. Ρίχνω μια ιδέα στο τραπέζι. Τώρα, και χθες είχαμε συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και την επιβολή προστήμων. Αλήθεια, αυτά τα πρόστιμα μέσω της ΑΔΕ ελπίζω να εισπράττονται. Όχι, επιβλήθηκε το πρόστιμο, ο άλλος ξεχνάει καν ότι υπάρχει και η υπηρεσία μετά δεν τον αναζητεί καν. Κατευθείαν ΑΔΕ τον μπιλιετάκι και ενώπιον των υποχρεώσεών σου, φίλε μου, που παρά τις εκκλήσεις που έχουμε σε καθημερινή βάση από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής, βλέπεις πως δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση έχουμε συλλήψεις. Εχθές είχαμε σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ένας από τους συλληφθέντες πέταξε αναμένο τσιγάρο και από αυτό το αναμένο τσιγάρο ξεκίνησε φωτιά. Η λιθιότητα, παιδιά, είναι ανίκητη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπεις πόσο αδιάφοροι είναι κάποιοι, διότι αυτοί τώρα που βρίσκονται πίσω από κάποιες από αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε αντιμετωπίσει το φετινό καλοκαίρι, δεν γίνεται να μην έχουν δει, να μην έχουν ακούσει τίποτα. Αποκλείεται. Απλώς δεν τους νοιάζει. Ένας άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει φαγητό. Πολύ ωραία. Και ένας ακόμη έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδο του. Νοικοκύρης αυτός. Είπε τώρα θα τις κάνουν τις εργασίες. Με πεντάρι. Ναι. Που είμαστε σε κατάσταση σειραγέρβου. Τι να πω. Βλακεία, ηλιθιότητα, ανοησία. Όπως θέλετε περιγράψτε το. Ακούμε τον κύριο Βαθρακογιάννη στην τελευταία ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του τύπου, απ' την έκκληση προς τους πολίτες να έχουν το νου τους και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
10: Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
0: Πού αλλού είχαμε φωτιές χθες? Είχαμε στην Ηλία και στην περιοχή Αλφιούσα και στο Βαρθολομιό. Σαν να τη σώσαμε και εκεί την κατάσταση, τουλάχιστον αυτό μας ενημερώνει ο άνθρωπός μας, ο Χρήστος Στατουλάκος, ότι έχει ρακάρει με τις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και όλοι οι δημοσιογράφοι, όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky που βρισκόταν και χθες επί ποδός. Είχαμε φωτιές αρκετές και στην Ετωλοακαρνανή, από ό,τι βλέπω. Και είχαμε και στην Αττική στο Μενίδη. Όσοι μένουμε στα βόρεια προάστια άρχισαν να βαρούν τα κινητά μας εκεί από το 112 χθες το απόγευμα. Υπήρξε μια κάποια ανησυχία για μια φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, αλλά τελικά υπήρξε έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ουσιαστικά πολύ γρήγορα την έσβησαν τη φωτιά αυτή. Πάλι καλά, μην χαμάλα. αλλά ακούγες εκεί σιρήνες πυροσβεστικών να τρέχουν πάνω κάτω, χαμός, μηνύματα να χτυπούν στα κινητά, αφήστε τα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πρωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε βρε παιδιά, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας με διαολεμένη όρεξη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Καλά λέει εδώ ο Γιώργης ο Βραχνός που είναι στη ρυθμισή του ήχου. Ταιριάζει τα μάμ το τραγούδι παιδιά με την ημέρα. Κάντε, κάντε παιδιά, την κάνετε όλοι, την κάνετε. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Να τα περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Όσοι κινηθείτε οδικός, το νου σας στους δρόμους γενικότερα, έτσι, προσέξτε, διότι εκεί έξω κυκλοφορούν διάφοροι έτσι, συμπολίτες μας, οι οποίοι νομίζουν πως λαμβάνουν μέρος σε κάποιο Grand Prix. Και δεν δίνουν την παραμικρή σημασία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είδατε το βίντεο με το βιτιοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα, ε. Τι έκανε αυτός δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνεται τόση σκόνη Γιώργο Βράχνη. Τι έκανε ο άνθρωπος δηλαδή. Ένα νομότυπο προσπέρασμα έκανε. Θα ακούσουμε και ηχητικά στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Τα έχει στη λίστα του ο Γιώργης ο Βραχνός.

0: Καλά, πάλι καλά.
1: Που ήταν με μοτοσυκλέτα το περιστατικό αυτό. Αν ήταν αυτοκίνητο, θα είχαμε μία με τοπική και θα είχαμε άλλα μετά. Θα είχαμε δράματα. Λίμνη Πλαστήρα έχεις πάει, Γιώργο μου. Μπράβο, λοιπόν. Λίμνη Πλαστήρα, πολύ όμορφα. Πολύ ωραία, ε. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία είναι εκεί, παιδιά. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς Καρδίτσα μεριά, μην ξεχάσετε, μην λησμονήσετε να πάτε και προς τη Λίμνη Πλαστήρα. Η διαδρομή από την Καρδίτσα πηγαίνοντας για τη Λίμνη Πλαστήρα περιλαμβάνει και ένα ορεινόδικο δίκτυο, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Έχει πάρα πολλές τροφές εκεί και ανηφόρες και κατηφόρες. Μέχρι να φτάσεις στη Λίμνη Πλαστήρα είναι χάλια ο δρόμος, οπότε το να κάνεις και προσπεράσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου, και νομίζω πως αν μπορώ να διακρίνω σωστά από αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες και κάνει το γύρο του διαδικτύου με αυτό τον οδηγό βιτιοφόρου, τον οποίο βεβαίως τον τσίμπησαν οι αρχές και μπράβο τους, ο οποίος κάνει αυτή την επικίνδυνη προσπέραση και πάει να πέσει πάνω σε έναν μοτοσυκλετιστή έχοντας μπει στο αντίθετο ρεύμα, πρέπει να έχουν περάσει το ορεινόδικο δίκτυο αυτό και πρέπει να έχουν φτάσει εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα, κοντά είναι δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά από το βίντεο. Είναι όμως επαρχιακό οδικό δίκτυο τώρα. Δεν είναι δηλαδή κανένα δίκτυο της Προκοπής, κανένας δρόμος της Προκοπής. Αλλά θα μου πεις τώρα, αν ως οδηγός είσαι ασυνείδητος, ό,τι δρόμο και να σε φτιάξουμε, εσύ θα είσαι τέτοιος. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα. Να σταθώ στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει και είναι πολλά στο skyradio.gr. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Αφού πρώτα σας ενημερώσω πως όσοι θα είστε από αυτούς τους τυχερούς που θα φύγετε σήμερα, έξοδος 15 Αυγούστου, παιδιά, να κινηθείτε με ασφάλεια, ξαναλέω. Συνεχίζουμε για μια ακόμη χρονιά αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία μέσα από την οποία θέλουμε κάποιοι να γίνουν και άνθρωποι. Δύσκολο, αλλά καλό είναι να καταβάλλετε η οποία προσπάθεια για τον εκπολιτισμό διαφόρων συμπολιτών μας. Το όλοι μαζί μπορούμε, σε συνεργασία με εταιρείες διαχείρισης διοδίων, τις εταιρείες της χώρας μας, υλοποιεί δράση με στόχο τη μείωση της ρήπανσης και των σκουπιδιών στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλάμε για 30.000 καρτίνες σακούλες απορριμμάτων που θα μοιράσουμε και φέτος στους οδηγούς, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Οπότε τι κάνουμε, συγκεντρώνουμε τα απορρίμματα μέσα στο όχημα και τα βάζουμε σε αυτή τη χαρτίνη σακούλα και στη συνέχεια τη σακούλα δεν την πετάμε έξω από το παράθυρο, την πετάμε σε έναν κάδο που θα βρούμε κάποια στιγμή όταν θα κάνουμε την επόμενή μας στάση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδρών και Μαλγάρων με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού. Ευχαριστούμε πολύ και τις τρεις εταιρείες για την συμμετοχή σε αυτή την δράση. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε θερμά και την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες για τη μεταφορά και την παράδοση των σακουλών στα σημεία διανομής, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε τη σακούλα, μην πετάτε σκουπίδια στους δρόμους. Να γίνουμε άνθρωποι κάποια στιγμή, να γίνουμε Ευρώπη. Μηνύματα πολλά. Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Φεύγετε η Αθηναίοι και αδειάζετε την Αθηνά, αλλά δυστυχώς γεμίζεται πρόβλημα όλες τις πόλεις της χώρας. Ναι, ναι. Ευπρόσδεκτοι είμαστε από ό,τι καταλαβαίνω. Σε ολόκληρη τη χώρα εμείς οι Αθηναίοι. Ναι. Μήπως καλύτερα να κάθεστε στα αυγά σας, μου λέει ο Μιχάλης από το Ρέθυπνο. Ναι, θα σας διαταράξουμε την ησυχία τώρα για κάποιες ημέρες από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά όμως και πάλι θα επιστρέψετε, Μιχάλη μου, στην κανονικότητά σας και την καθημερινότητά σας. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης είχε πάει Βραζιλία να φέρει λίγο καφέ. Μέχρι εκεί φτάνει χάρη του. Δεν έχει κάνει τόσο μακρινά ταξίδια, διότι είναι και γέρον. Πού να πάει τώρα μέχρι τη Λατινική Αμερική? Ναι, δεν είναι. Εδώ στην Ευρώπη, εδώ γύρω. Στην Ήπειρο τη δική μας. Δεν ξεμακραίνει τόσο πολύ Κώστα μου. Άστα, περνούν τα ατήματα χρόνια. Γεια σου Εύα από την Αθήνα, να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ. Κουράγιο με τα πρωινά ξυπνήματα, μου λέει η Εύα. Κουράγιο κάνουμε. Αντέχουμε. Αντέχουμε, παιδιά. Αφήστε τα. Η Μαρία από το Αίγιο. Υπομονή, μετά την ανηφόρα έρχεται η κατηφόρα. Δεν θέλουμε κατηφόρα, διότι μπορεί μετά να πάμε κουτρουβαλώντας, Μαρία μου. Άστο τώρα, δεν θέλουμε κατηφόρα. Ευθεία θέλουμε. Ευθεία. Για να έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο. Στην κατηφόρα δεν έχεις ποτέ τον έλεγχο. Φορά κάτι φορά. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Καλή δύναμη, καλό τριήμερο 15 Αυγούστου και καλή Παναγία να έχουμε. Καλή Παναγία, παιδιά. Καλό τριήμερο, να είστε καλά. Χρόνια πολλά προκαταβολικό σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Αλλά αποφεύγω να ευχηθώ, διότι θα τα πούμε και αύριο. Αύριο, extended εκδοχή της εκπομπής, να ξέρετε, το απόγευμα, διότι λείπει και ο κύριος Τσαμόπουλος και ο κύριος Σταματέλος, λείπουν και οι δύο. Ναι, ναι, την έκαναν τα λαμόγια. Οπότε θα είμαστε το απόγευμα αύριο. Βοήθεια, Χριστιανή, αύριο. Θα είμαστε από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 9. 8 με 9 το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 5.30 με 8 θα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, έχουμε ετοιμάσει διάφορα ωραία πράγματα. Οπότε ναι, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky στους 100,3. Live πρόγραμμα στο Sky, παιδιά, και ανήμερα 15 Αυγούστου. Ω, ναι. Ποιος άλλος ραδιοφωνικός σταθμός θα κάνει αυτά? Ποιος άλλος? Ποιος άλλος θα ταλαιπωρεί στο ακροατήριο καλύτερα από ότι εγώ? Κανείς. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα, να είσαι καλά, φίλε μου. Τι μου γράφεις τώρα, τι μου γράφεις? Ναι, δεν το πολύ καταλαβαίνω το μήνυμά σου, για ξαναστείλε. Γεια σου Παναγιώτη, επανέρχομαι για το χθεσινό θέμα περί Iris. Σου δίνει το παιδί σου 200 ευρώ το μήνα να του μαγειρεύεις ένα πιάτο φαΐ. Και θα έρθουν αυτοί να στα φορολογήσουν, δεν πάνε στο διάολο. Ναι. Εντάξει, πριν του στείλει στο διάολο, βέβαια να σου πω πως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το διάβασε το θέμα στο διαδίκτυο. Χθες με τον φοροτεχνικό μας, αν ακούσατε τη συζήτηση που είχαμε δηλαδή με τον κύριο Νίκο Φραγκεδάκη, νομίζω το ξεδιαλύναμε το θέμα. Δεν ισχύει αυτό το οποίο γράφεται. Δεν πρόκειται να έρθει η εφορία να σου πει έστειλε στο γιώκα σου 200 ευρώ, πάρε και 20% φόρο. Ψάχνουν να βρουν κάποιες περιπτώσεις συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν το Iris για να κάνουν άλλες δουλίτσες. Προσπαθούν να βρουν ένα μοτίβο επί της ουσίας, και για να το βρουν αυτό το μοτίβο χρησιμοποιούν τους αλγόριθμους και όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουν στα χέρια τους. Δεν θα ληφθεί κάποιο οριζόντιο μέτρο, το λέω διότι βλέπω πως συγκεντρώνεται αρκετή οργή κατά αυτών των δημοσιευμάτων, και δικαίως τώρα. Δεν γίνεται τώρα να αναδρομικά να πάμε να φορολογήσουμε τέτοιες συναλλαγές, αλλά εδώ συγκεκριμένες περιπτώσεις θα στοχεύσει η ΑΔΕ. Δεν πρόκειται όλοι να μπουν στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας, μη μου αγχώνεστε. Εντάξει. Και το λέω και ως άνθρωπος που και εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά το Iris για να κάνουμε τις διάφορες δουλειές με τη γυναίκα μου τη Σοφία. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε εμείς θα θέλαμε να δούμε να μας έρχεται κάτι τέτοιο, κάποιος φόρος στο κεφάλι. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Αυτό με το βιτιοφόρο είναι το ακρονάωτον της γελοιότητας των ελληνικών νόμων, και εξηγώ. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το όργανο πρέπει να είναι παρόν στην παράβαση για να βεβαιώσει πρόστιμο. Αν πας με βίντεο που δείχνει παράβαση στην τροχιά, σε διάολο στέλνουν με συνοπτικές διαδικασίες. Αν όμως το βίντεο γίνει viral και αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί σου εισαγγελέας, ξαφνικά ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει και αν το όργανο δεν ήταν παρόν. Κατά τα άλλα, εσείς όλα καλά. Καλημέρες. Γεια σου Γιώργο, μου έχεις πολύ δίκιο. Και αυτό γενικότερα αφορά τους ελληνικούς νόμους, όπως το βάζει στην πολύ σωστή του διάσταση το θέμα, ότι αν δεν γίνει viral ένα θέμα δεν ασχολείται κανείς επί της ουσίας. Και αν πας εσύ ως πολίτης και πεις στο όργανο της τάξης, αδερφέ κοίτα εδώ, κοίτα τι κάνει αυτό στο βίντεο, να φαίνεται στο βίντεο και η πινακίδα του, θα τον μαζέψεις? Θα σου πει έλα μωρέ τώρα, θα καθόμαστε μέσω των βίντεο να κάνουμε ταυτοποιήσεις, μη μου βάζεις τώρα επιπλέον δουλειά να κάνω. Αν όμως γίνει viral και σηκωθεί πάρα μα πάρα πολύ σκόνη, όπως έχει σηκωθεί με αφορμή αυτό το περιστατικό που είχαμε εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα, εννοείται πως θα υπάρξουν τα ανάλογα αντανακλαστικά από την υπηρεσία. Έτσι γίνεται πάντα, παιδιά. Έτσι γίνεται. Εννοείται. Γεια σου Γεράση με Τζιβρά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα από τον δροσερό μου κήπο. Εδώ στο Beautiful Germany. Πού είσαι, σε ποια πόλη είσαι, για στείλε μου, ενημέρωσέ με. Μπορεί να μου έχεις πει παλιότερα, σε παλιότερο μήνυμα που μου έχεις στείλει, αλλά δεν θυμάμαι, η μνήμη μου δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα μας να βρει, λέει ο Γεράσιμος, κάποτε επιτέλους τη σωστή αντιπολίτευση, που αυτή τη στιγμή είναι μια μάντρα από όντα που γαυγίζουν και αλληλοδαγκώνονται. Θα τα πούμε τα πολιτικά μετά τις 7.30. Ο κύριος Στέλιος Ζόντος θα είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος. Οπότε θα κάνουμε μια τελευταία συζήτηση πριν τις διακοπές του 15 Αυγουστού για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτήν εδώ την χώρα. Και ας μην έρχονται εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 με τις υγείες μας. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Μιας και έχουμε πολλές αναφορές για αυτό το περιστατικό με το βιτιοφόρο, Γιώργο μου, να ακούσουμε τα ηχητικά που έχουμε στη λίστα μας. Λοιπόν, ξεκινώντας με ένα απόσπασμα από το βίντεο που ακούγεται, νομίζω ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι αυτός που ακούγεται. Δεν ξέρω, νομίζω. Δηλαδή, ακούγεται ο οδηγός της μοτοσικλέτας ή ο οδηγός άλλου αυτοκινήτου που καταγράφει με την κάμερά του. Πρέπει να είναι ο οδηγός άλλου γιοταχή που καταγράφει με την κάμερά του το περιστατικό αυτό. Που πραγματικά είναι από αυτά που τα βλέπεις και σου κόβεται η ανάσα. Φαντάσου εκεί να είσαι εσύ στη θέση του οδηγού της μοτοσικλέτας και να βρεθείς απέναντι σε ένα βιτιοφόρο. Βιτιοφόρο, ούτε καν γιοταχή. Λοιπόν, τώρα πραγματικά από θαύμα γλίτωσε ο δικυκλιστής. Φαντάσου να μην έκανε τον ελιχμό και να έπεφτε πάνω στο βιτιοφόρο. Θα τη γλίτωνε. Θα τη γλίτωνε. Δεν νομίζω. Αλλά τι μυαλό κουβαλάνε και αυτοί τώρα. Ο άλλος υποτίθεται είναι επαγγελματίας οδηγός και πάει και κάνει σε στροφή τώρα αυτή την προσπέραση. Και ξαναλέω, όσοι έχετε πάει στη Λιμνή Πλαστήρα, το ξέρετε και το οδικό δίκτυο, τους δρόμους τους ξέρετε. Είναι δρόμοι επαρχίας. Που σημαίνει ότι και να τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το σταυρό σου κάνεις. Μη σε βρει κανένα κακό. Αλλά τέλος πάντων. Ακούμε το απόσπασμα αυτό και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε.
0: Παραλίγο να πεθάνουμε. Δεν το... Τον είδα ότι, το είχε... ότι τον είχε κολλήσει.
1: Ο ίδιος πρέπει να είναι, έτσι. Ο ίδιος πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο ίδιος πρέπει να είναι. Είχε και πολύ τύχη, έτσι. Είχε και πολύ τύχη ο οδηγός της μηχανής. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο, πραγματικά. Αλλά δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο το οποίο βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα δούμε κι άλλα, εννοείται. Παρότι υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικών αστυνομικών αρχών το τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, τουλάχιστον στην Αττική, που νομίζω όσοι κατοικούμε στην Αττική και σε αυτήν εδώ την πόλη. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας μεταφέρουμε. Κάπως έχει κινητοποιηθεί η υπηρεσία και η τροχέα έχει βγει έξω και κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, καλό θα ήταν να την έκανε και σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Αλλά τέλος πάντων, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, παιδιά. Ναι, υπήρξε ο εντοπισμός και η προσαγωγή του οδηγού μέσω του βίντεο. Δεν είναι και δύσκολο τώρα, είναι τη 2026. Αυτά πρέπει να γίνονται με ταχύτατες διαδικασίες, δεν είναι. Έχει την πινακίδα του, τη βλέπεις, φατσακάρτα από το βίντεο. Βρίσκεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του βιτιοφόρου και τον μαζεύεις. Δεν πρέπει να κάνεις διαφορετικά. Εντοπίστηκε λοιπόν γρήγορα από τις αρχές της Θεσσαλονίκης, έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να του αφαιρεθεί το δίπλωμα, η άδεια, το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας φαντάζομαι, και τι άλλο. Και πρόστιμο, χρηματικό πρόστιμο, και θα δούμε τι άλλο, με τι άλλη ποινή θα βρεθεί αντιμέτωπος, αφού σχηματίζεται και δικογραφία ο συγκεκριμένος οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος πήγε να κάνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη προσπέραση, λες και είναι στη Formula 1. Που ούτε στη Formula 1 δεν κάνουν τέτοιες προσπεράσεις, παιδιά. Είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις προσπεράσεις τους. Δεν κάνουν τέτοιους επικίνδυνους ελιγμούς. Τέλος πάντων, ακούμε τον κύριο Ρήγα. Είπε εδώ στο Sky χθες, κληθείς να σχολιάσει αυτό το περιστατικό. Είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στην Αθήνα.
2: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο. Μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι, το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπιση ενός τυχαίου γεγονότος.
1: Μάλιστα, σε άλλα νέα τώρα, η Δημοτική Αρχή Πάρου προχώρησε χθες την σφράγιση της πισίνας του Beach Bar όπου πνίγηκε ένας τετράχρονος. Όλα αυτά συνέβησαν, θυμίζω, σε ένα Beach Bar μιας επιχείρησης ενός εστιατορίου στην περιοχή της Πούντας. Και από ό,τι μου λένε, επειδή εγώ στην Πάρο μια φορά έχω πάει και αυτή τη φορά που είχα επισκεφτεί το νησί ήταν πριν από αρκετά χρόνια, από τα μαγαζιά που έχει πάρα πολύ κόσμο, κοφτήριο κανονικό δηλαδή, κι όμως αυτό το μαγαζί λειτουργούσε μια πισίνα δίχως άδεια. Πολύ ωραία, πολύ ελληνικά. Και από το 2023, δεν είναι δηλαδή ότι για κάποιους μήνες δεν είχε άδεια, 3 ολόκληρα χρόνια πισίνα χωρίς άδεια. Και η Δημοτική Αρχή έρχεται εκ των υστέρων να επιβάλλει την νομιμότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανοίγει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή τέτοια γεγονότα μια συζήτηση για το ποιος είναι ο αρμόδιος για να κάνει τους σχετικούς ελέγχους, για να επιβάλλει την νομιμότητα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε. Για την άδεια λειτουργίας μιας πισίνας, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πληροφοριακού συστήματος Notify Business. Δεν ξέρω αν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτή την αίτηση. Φαντάζομαι πως όχι, για να μην έχει άδεια λειτουργίας. Η αρμόδια αρχή που παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τη γνωστοποίηση είναι ο Δήμος. Ο Δήμος Πάρου, ο οποίος προφανώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Αν τώρα το Beach Bar βρίσκεται εντός ξενοδοχείου, νομίζω πως όχι, δεν είναι ξενοδοχείο εκεί στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα περνά στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Αν είναι ξενοδοχείο, ξαναλέω, και το Beach Bar, άρα και η πισίνα, ανήκουν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τώρα, σε σχέση με τους ελέγχους, έχει δεν έχει άδεια, έχει δεν έχει τα δικαιολογητικά, ποιος κάνει τους ελέγχους? Τις ελέγχους τις κάνουν η Δημοτική Αστυνομία, τα κλιμάκια του Δήμου τέλος πάντων. Ο Δήμος ελέγχει αν έχει κάνει όλα αυτά τα απαραίτητα βήματα και αν έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αν τα διαθέτει η επιχείρηση στο αρχείο της. Η Ελληνική Αστυνομία, η οποία επίσης υποχρεούται να πραγματοποιεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης και για την ύπαρξη πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην επιχείρηση αυτή. Και η κτηματική υπηρεσία, εάν το Beach Bar και η πισίνα εφάπτονται ή βρίσκονται εντός ζώνης σε γυαλού και παραλίας, οφείλει να ελέγξει την νομιμότητα των κατασκευών και τη σύμβαση παραχώρησης του χώρου. Κανείς από αυτούς δεν έκανε τον παραμικρό έλεγχο από ό,τι φαίνεται. Αν τον είχε κάνει, ποιος ξέρει, μπορεί και το τετράχρονο παιδάκι να ζούσε. Σε εκπλήσουν αυτά? Δεν σε εκπλήσουν, φίλε μου που με ακούς. Δεν σε εκπλήσουν. Αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε, του πάμε και όπου βγει, που έλεγε και μία ψυχή τότε μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Στο άγνωστο πάμε με βάρκα την ελπίδα. Λοιπόν, ξαναλέω, επιχείρηση η οποία διατηρούσε πισίνα χωρίς άδεια και δεν υπήρχε και ναυαγοσώστης. Δηλαδή, πόσο πιο παράνομος μπορούσε να είναι αυτός ο τύπος? Και προσέξτε να δείτε τώρα, δεν θέλω να προτρέχω εγώ και να βγάζω εύκολα συμπεράσματα, αλλά αν είσαι τόσο πολύ παράνομος ως προς αυτό, δηλαδή λειτουργείς μια πισίνα χωρίς άδεια, σοβαρό βάρη, δεν είναι τώρα ότι κάνουμε εδώ χαβαλέ και πλακίτσα, πισίνα χωρίς άδεια λοιπόν, και δεν έχεις και ναυαγοσώστη, και αυτό σοβαρό, δηλαδή χτυπάω ξύλο, συμβαίνει κάτι, ποιος θα πάει εκεί, είναι επιληφθή του θέματος? Θα βουτάει ο μπάρμαν? Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο μπάρμαν θα βουτάει? Είμαστε με τα καλά μας? Στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί να κάνουν την πλάκα τους στο χαβαλέ τους, να περάσουν ωραία το καλοκαίρι, και άλλος δεν έχει προνοήσει που έχει μαγαζί κοφτήριο, βγάζει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν έχει προνοήσει να κόψει ένα μεροκάματο σε κάποιον, να είναι εκεί να βαγωσώστη, να βλέπει τα πάντα, επόπτης όλης της περιοχής, της πισίνας και της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε με τα καλά μας? Και αυτόν μετά θα τον κάνουν μια ωραία προσαγωγή και θα τον αφήσουν μετά, θα το απαγγείλουν κάποιες κατηγορίες, θα πληρώσει κάποια λεφτά και θα αφαιθεί ελεύθερος. Γιατί τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν και σε άλλες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, συγχύστηκα πρωί-πρωί. Οπότε για να ξεσυγχιστώ, ξέρεις τι οφείλεις να κάνεις, κύριε Βραχνέ, θα βάλεις ένα τραγούδι τώρα, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.

Taylor Swift ακούμε, The Fate of Ophelia. Είναι και νιώπαντρη αυτή, είναι στα καλύτερά της, ε. Γεια σου Σοφία από τη Σπάρτη, καλημέρα. Γεια σου Βούλα από το Παγκράτη. Γεια σου Μαρία από το Χαλάνδρη. Στέφανα από το Γέρακα. Νίκο από την Καλάμαθα.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας προέκυψε χθες και θα έλεγα πως πέρασε λιγάκι στα ψηλά, κυρίως λόγω των φωτιών, είναι αυτή η εξέλιξη που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Έπειτα και από προσφυγή που είχε γίνει από ακαδημαϊκό, από καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, κατά της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπήρξε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας χθες και έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, οπότε νομίζω πλέον λειτουργεί στη χώρα μόνο ένα, το Πανεπιστήμιο

0: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορά τον νόμο Κερακάκη, τον νόμο αυτών καθ' αυτών, δηλαδή την, τη δυνατότητα που έχει το κράτος να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αφορά όμως διοικητικής φύσεως θέματα τα οποία δεν είχε διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο η αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, το Υπουργείο Παιδείας, γενικότερα η Πολιτεία, και αυτό δείχνει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι που θα το πω, έχουν δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινήθηκε με προχειρότητα σε αυτό το θέμα και βεβαίως βάζει σε περιπέτειες πάρα πολλούς φοιτητές. Υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, δεσμεύεται πως δεν θα χαθεί κανένα ακαδημαϊκό έτος, θα υπάρξουν οι διορθώσεις, κινήσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό θέμα, και με τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων αυτών. Είναι τρία τα πανεπιστήμια, είναι, θα σας τα πω ευθύς αμέσως, το Keele University, το Anatolia College και το University of York. Αντιδράσεις από τα τρία ιδρύματα δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει. Έχει υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας που ξαναλέω, λέει ότι θα το διευθετήσει το θέμα σε συνεννόηση με την εποπτεύουσα αρχή, την αρχή που εποπτεύει τη λειτουργία των συγκεκριμένων πανεπιστημίων. Πάντως προχειρότητα, παιδιά, και σε αυτό. Προχειρότητα. Θα τα πούμε και την επόμενη ώρα. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η Μερανία Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός Hey. Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούλκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλώτα μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψαν εντωμεταξύ σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενο μοτοσκλητιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και τα εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική που κινητοποίησε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη είναι χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα πρώτα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Σάνη, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα με δηλώσεις κατοίκων και για τις δύσκολες ώρες που αντιμετώπισαν εχθές.
1: Στη Μαρίνα του Σάνη τους πηγαίνουμε.
2: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
1: Πάνω από 15.
3: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται πίσω από το σπίτι μας. Είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια εκρήξεις.
4: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
5: Πάμε, this way, this way.
6: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου, εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με χωρίς.
7: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, ναι. Έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Η υπηρεσία Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στόχος είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των φορέων που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών της. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θηλωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Να ακούσουμε τον αρχιπύραχρο και εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη κατά τη χθεσινή ενημέρωση.
8: Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή

0: πυρκαγιών. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στη Θεσπρωτεία που προκάλεσε φωτιά πετώντας τσιγάρο σε ξεραχόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δεδημότυχο Εύρου συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με μόνη εξαίρεση τον Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μίλησε για το θέμα. Να τον ακούσουμε.
1: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Οι πωλήματα πουλιών εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Reuters στον κινητήρα του Boeing της Ryanair που είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να παρασυρθεί εν μέρη προς το άνοιγμα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Γερμανία όταν σημειώθηκε η βλάβη, προκαλώντας αποσυμπίωση της καμπίνας και αναγκάζοντας τους πιλότους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν αν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενα σοβαρά περιστατικά στα οποία είχαν εμπλακεί κινητήρες του ίδιου τύπου. 48 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας με αφορμή αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για 3 παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι πλημέλειες που εντοπίζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αφορούν τον νόμο για τα πανεπιστήμια, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεγράψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, είδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Για τα μικρότερα ντρόνς προβλέπεται δασμός 25%. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε χθες στην νοτιοδυτική Γαλλία στο δάσος της Λαντ, κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα. Οι αρχές έδωσαν εντολή για την προληπτική απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων. Συναγερμό σήμανε χθες στη Βαυαρία. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση κτηρίων κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό μετά τον εντοπισμένο ύποπτο αντικειμένο στις γραμμές του τρένου. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι ενδέχεται να περιέχει εκρηκτική ύλη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, το μεταλλικό αντικείμενο αποδείχθηκε ομοίωμα βόμβας. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα των τελευταίων 48 ώρων σχετικά με την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκον στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή της, CENTCOM χαρακτηρίζει ψευδείς τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 7 ναύτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή πάνω στο αεροπλανοφόρο, καθώς και πρόσφατους ισχυρισμούς για ψυχολογική πίεση στο προσωπικό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο δεν έχει χάσει τη ζωή του. Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ο ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου εντοπίστηκε και περισυνελέγει άμεσα και με ασφάλεια. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Κραματόρσκ. Την ίδια ώρα, επιθέσεις με ντρόνς προκάλεσαν ζημιές στην περιοχή του ρωσικού λιμανιού Ουστλούγκα στη Βαλτική θάλασσα, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας. Το εν λόγω λιμάνι αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, γεγονός που καθιστά την περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πρωτοφανών ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Ανατολική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιες

0: αρχές. Οι καταρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν χθες το βράδυ προκαλέσαν σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, με αρκετούς ανθρώπους να εγκλωβίζονται. Οι αρχές του Περού κήρυξαν χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο 1/3 των δήμων της χώρας, εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου ξηρασίας που οφείλεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο. Στο Περού, το φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και ξηρασίες κατά τόπους. Επίσημες προβλέψεις κάνουν λόγο για ενίσχυση του φαινομένου τους επόμενους μήνες. Στη Γαλλία, 4 κουκουλοφορείς έβαλαν σε κατάστημα που εξειδικεύεται σε συλλεκτικές κάρτες και άρπαξαν συλλεκτικές κάρτες Pokémon αξίας 80.000 ευρώ. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντιτς Κράλοβε για τα play-off στον Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με την Άννα Ντουντουνάκη και την Γεωργία Δαμασιώτη να προκρίνονται στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω σε το σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο Εμπάι Εντιάι αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Γεια σας, γεια σας. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Τον δρόμο τον ξέρετε. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Παρασκευής, είναι η 14η μέρα του Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, να τα πέρασετε όμορφα, παιδιά. Να ξέρετε πως πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως υπάρχει απαγορευτικό σε... Τι να κάνω, δε φταίω εγώ, παιδιά, δε φταίω εγώ. Ο καιρός λοιπόν φυσάει πολύ, οπότε κάτι τέτοιο ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο να συμβεί. Έχουμε απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, δεμένα τα πλοία σε αυτά τα δύο λιμάνια, με μια μοναδική εξαίρεση που έχει να κάνει με τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Για Μαρμάρι ταξιδεύεται κανονικά από Ραφίνα και Λαύριο. Τα υπόλοιπα δρομολόγια όχι, αναβάλλονται, ακυρώνονται, και αυτό έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε 7 και 8 μποφόρ σήμερα, να πλέουν σε ολόκληρη τη χώρα, στο Αιγαίο ακόμη και 9 μποφόρ. Και αυτό επηρεάζει εννοείται την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε σχέση με το λιμάνι του Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star το πρωί, όπως διαβάζω. Το Blue Star Paros θα πήγαινε για Σύρο την Ομίκονο, το κλασικό του δρομολόγιο το οποίο κάνει τα πρωινά. Δεν έφυγε λόγω των ανέμων. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιους εξ αυτών. Ναι, να μην δέσουν σε κάποια νησιά, σε κάποια άλλα να δέσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από ό,τι καταλαβαίνω με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Κανονικά φεύγουν τα πλοία για Άργο Σαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα λιμάνια, αν φεύγετε, αν δεν φεύγετε. Επικοινωνήστε και με τα κατατόπους λιμεναρχεία όσοι ταξιδεύετε, για να έχετε και μια πιο up-to-date ενημέρωση.

0: skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Και εννοείται πως τα λέμε και στα social τα media. Ξαναλέω, Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, Πι Κερκυλής σε Instagram και X. Έχω μηνύματα άκρως ενδιαφέροντα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Η Μέρη, τι καούρα είναι αυτή με το Iris, τι ακριβώς πάθαμε τόσα χρόνια που δεν το είχαμε, μονίμως νεοτερισμοί, υπάρχουν τόσα προβλήματα, τι μπουρδες είναι αυτές. Όχι, γιατί διαφωνώ μαζί σου Μέρη μου. Το Iris είναι ένας τρόπος δίχως κόστος να μεταφέρεις χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Βοηθάει γενικότερα, έτσι ώστε να γίνονται συναλλαγές μας γρήγορα και δίχως την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση όταν μιλάμε για μικρά ποσά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γεια σου Κωνσταντίνε μου από το Λονδίνο, μιλάει για προχειρότητα ο τύπος που χθες μια ώρα έλεγε ότι θα φορολογηθούν οι συναλλαγές με Άρης και σήμερα όλα είναι ΟΚ. Εγώ δεν είπα, φίλε μου, κάνεις τεράστιο λάθος. Εγώ δεν είπα ότι θα φορολογηθούν οι συναλλαγές με Άρης. Είπα ότι υπάρχει μια συζήτηση τι θα γίνει με κάποιες συναλλαγές που γίνονται μέσω Άρης. Δεν είπα ότι θα φορολογηθούν όλες. Ίσα ίσα που εμείς βγάλαμε τον άνθρωπο χθες στο φοροτεχνικό μας για να το διαψεύσει αυτό και να καθησυχάσει την κοινή γνώμη. Με μπερδεύεις με διάφορα δημοσιεύματα του διαδικτύου μου φαίνεται. Φίλε μου Κωνσταντίνε, δεν πειράζει όμως. Την καλημέρα, όπως και να έχει. Καλημέρα και καλή καρδιά. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Γελά πικρόχολα με τον μπαρ με πισίνα που δεν είχε άδεια. Προχθές στο μοναδικό ξενοδοχείο, όχι μόνο της Αθήνας που δεν έχει πρόσβαση σε δρόμο στην Ομόνια, επί της Μαρίκας Κοτοπούλη, δίπλα στο Χόντο, πήρα κλίση από τη Δημοτική Αστυνομία γιατί παραβίασαν τον πεζόδρομο για να αποβιβάσω τουρίστες. Το εικοσάρικο όμως της διανυκτέρευσης θα το τσεπώσει ο Δήμος. Όπως και προετών πήρα κλίση πάλι από τη Δημοτική Αρχή γιατί είχα το θράσος να επιβιβάσω ανάπηρο με αναπηρικό καροτσάκι από το καταπληκτικό κτίριο γωνία Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρυγιάννη. Γιατί ρε τενεκέδες δίνεται άδεια σε μη προσβάσιμα σημεία. Καλημέρα σε όλους και χρόνια μου λίγα αλλά καλά για αύριο. Ναι. Πολύ χρονοστάκι μου. Αν και αύριο πάλι εδώ στη συντροφιά μας θα είσαι εσύ. Έχεις και εσύ τα δίκαια σου εννοείται. Δεν υπάρχουν σοβαροί χώροι αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών για τα ταξί. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε και εσείς μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Α, ο Γεράσιμος Τζιβράς από τη Γερμανία. Κατοικεί μόνιμα στο Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, μάλιστα. Και εγώ Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία έχω κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια λόγω της σύζυγου μου. Ευχαριστώ για την αποδοχή και τα συμπαθή σας σχόλια. Τα περί της μηδαμινότητάς μου διαβάζετε στην ιστοσελίδα μου εδώ. Α, έχεις κιστό το πω γεράσι με τζιβρά. Θα σε διαβάσω φίλε μου. Να σε καλά. Έχεις κάνει μια σημαντική ιατρική καριέρα εκεί στη Γερμανία. Okay. Θα επανέλθω. Να σε καλά γερασιμέ μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ φίλοι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Αθλητικά για τη συνέχεια. Αθλητικά να τα έχουμε σε περίοπτη θέση. Κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ εκτός έδρας. Εντάξει, ξέραμε εξ αρχής πως ήταν με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνει την ανατροπή και με αυτά τα θέματα που είχε με τον Κωνσταντέλια. Ξέρετε, ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, είναι η μόνη από τους τέσσερις, η μόνη ομάδα που εξαρτάται τόσο πολύ από τα κέφια ενός ποδοσφαιριστή, έχω τη γνώμη. Αναφέρομαι προφανώς στον Κωνσταντέλια. Αν βήξει, δεν είναι καλά, ζαλίζεται, δεν έχει κέφια ο Κωνσταντέλιας που είναι παιχτούρα σύλληπτη, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι καλά όλος ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί εκεί στον ΠΑΟΚ. Θα τραβάει και φέτος το κουπί ο Τάισον που είναι 40. Κάπου εκεί δεν είναι κοντά στα 40. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα. Το λέω γιατί ο Τάισον και χθες βασικός ήταν. Πόσες φορές θα σου βγάλει αυτός ο άνθρωπος τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν γίνεται. Ή ο Ζιβκόβιτς. Που επίσης έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλο κουπί. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζω και να μην πολυλογώ, ο ΠΑΟΚ χθες αποκλείστηκε. Ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, οπότε αποκλείστηκε από το Europa League και τώρα συνεχίζει στο Conference και δεν είναι μόνο ότι αποκλείστηκε, νομίζω το πιο σοβαρό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Ζίβκοβιτς και ο Γερεμέγεφ αποβλήθηκαν στα τελευταία λεφτά απερισκεψία μεγάλη τώρα αυτή, διότι θα στερηθεί των υπηρεσιών τους ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς με την Μπραν. Νομίζω ότι την Μπραν από τη Δανία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa Conference League. 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς στις 10 στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο διάβα του την Χράντετς Κράλοβε. Χωρίς Αρδάμ τα λέμε αυτά τα ονόματα, να ξέρετε. Κύριε Βραχνέ, στο Ολυμπιακό το στάδιο, 10 η ώρα. Με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, εννοείται. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, θα σας το επιβεβαιώσω ευθύς αμέσως και αυτό. Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Ταλμάτη, ο αντίπαλος στη ΣΑΕΚ για το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια από τις δύο. Πώς και έτσι? Γιατί είναι Παρασκευή, γι' αυτό το λέω. Μου κάνει εντύπωση. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε γι' αυτό. Τι να κάνω, παιδιά. Υπάρχουν ειδήσεις που μου ξεφεύγουν, ενίοτε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν. Ναι. Όχι, η Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ. Μάλιστα. Οκ. Την επόμενη εβδομάδα το μάτς αυτό της ΑΕΚ για τους ομίλους του Champions League. Θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky τώρα και για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χθες είχαμε τον Απόστολο Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου να προκρίνεται στα 50 μέτρα ύπτιο, μπράβο του, από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στην κολύμβηση. 50 μέτρα ύπτιο ανδρών. Σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς και τον τελικό, να ξέρετε. Επίσης, χθες είχαμε στον Στίβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαμ που συνεχίζεται τον τελικό του άλματος επί κοντό στις γυναίκες. Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση. Είναι άξια συγχαρητηριών, διότι έγινε μανούλα πριν από μόλις ένα χρόνο η Κατερίνα Στεφανίδη. Το ότι μπόρεσε να επανέλθει τόσο γρήγορα είναι κάτι το αξιέπαινο, αξιομνημόνευτο. Πρέπει όλοι να υποκληθούμε σε αυτή τη γυναίκα. Στα 36 της χρόνια είναι τόσο ανταγωνιστική και μπορεί και κάνει τέτοιες επιδόσεις και είναι στο top επίπεδο. Μπράβο της. Πάλεψε και για ένα μετάλλιο. Είχε κάποια καλά άλματα, αλλά δεν τα κατάφερε στα 4.70 και έμεινε νομίζω με τα 4.60. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός. Διαφημίσεις θα έχει και βεβαίως η κυρία Πασχαλίδη έχει πάρει ήδη θέση για τίτλους ειδήσεων.
1: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή μαζί με νεαρία μέσα αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι ακοινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με μονή εξαίρεση του Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιντεοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή Τελής Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, παιδιά. Μουσικώς πορευόμαστε με Kings of Leon. Τους υπεραγαπώ. Υπεραγαπώ και εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι αυτό το πρωινό και φεύγετε. Καλά να περάσετε, καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Ξεχωριστές καλημέρες στον κύριο Χαράλα Μποζήση, διευθυντή κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Ζήση, αχρίαστος να είστε, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Και οι γιατροί να ξεκουραστούν λιγάκι αυτές τις ημέρες, ε. Αυτοί και τραβάνε κουμπί, αφήστε τα, και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Και στο Γιαννάκο του Sky. Ποιος είναι ο Γιαννάκος του Sky, κύριε Βράχνε, ξέρετε? Ποιος είναι? Ένας είναι, έναν τον έχουμε. Γιάννης Κολοκυθάς. Φεύγει και αυτός, δεν λέμε που εννοείται, δεν αποκαλύπτουμε. Γιαννάκο μου, όχι, δεν έχει φύγει, τέτοιο κοροϊδό είναι και αυτός. Λοιπόν, θα σπίσουν τα μαλλιά του και θα δουλεύει και αυγουστιάτικα. Δεν τον έβλεπε στο Open? Λοιπόν, αρχές Αυγούστου νομίζω έκανε κανονικά εκπομπές στο Open, εννοείται. Τόσο επαγγελματίας είναι, ή και κάτι άλλο που λένε κάποιοι, αλλά δεν θα το πούμε τώρα εδώ δημοσίως. Γιαννάκο μου, να ξεκουραστείς κι εσύ. Λοιπόν, και σε περιμένουμε εδώ στο πόστο σου τέλη Αυγούστου, να βρεις το δρόμο κι εσύ, έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και δεν λέμε που πάει ο κόσμος για διακοπές, δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά, παιδιά. Πάμε κόντρα στο ρεύμα των social media, το ρεύμα της εποχής. Τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα τα πούμε και πάλι. Όλοι μαζί μπορούμε, είναι αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχουμε κάθε χρόνο όταν φεύγετε τα καλοκαίρια. Μοιράζουμε χάρτινες σακούλες στα διόδια. Το κάναμε πέρυσι, το κάναμε πρόπερσι, το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε και φέτος και στη φετινή έξοδο του 15 Αύγουστου, σε συνεργασία πάντα με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, να υλοποιούμε αυτή την δράση που έχει ως στόχο τη μείωση της ρύπανσης στους δρόμους μας και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος. 30.000 χάρτινες σακούλες θα μοιράσουμε λοιπόν στα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών και των Μαλγάρων. Σήμερα θα γίνει αυτό. Έχει ξεκινήσει η δράση αυτή, η οποία έρχεται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγναντίας Οδού. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που και φέτος μας βοήθησε ώστε να μεταφερθούν και να παραδοθούν εγκαίρως οι σακούλες στα σημεία διανομής. Οπότε, παίρνετε σακούλα, βάζετε μέσα τα σκουπίδια σας, τον καφέ σας, ό,τι τρώτε τέλος πάντων ενώ είστε καθοδόν για κάποιον όμορφο προορισμό, και μετά στην πρώτη στάση που θα κάνετε, στον κάδο απορριμμάτων, παρακαλώ πολύ.

Να δούμε στους δρόμους τι γίνεται εκεί έξω. Πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, εννοείται. Να ξέρετε πως δεν θα πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Blue Star Pharos δεν έφυγε από το λιμάνι για να κάνει το καθιερωμένο δρομολόγιο του εκεί προς τις Κυκλάδες. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα επόμενα δρομολόγια. Για να δούμε. Καταλαβαίνω πως αναλόγως και με τον καιρό και πόσο δυνατοί θα είναι αυτοί οι άνεμοι που θα πλέον θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις από το λιμεναρχείο. Έχουμε απαγορευτικό ήδη από Ραφίνα και Λαύριο, πλην της περίπτωσης των δρομολογίων για Μαρμάρι. Εκεί υπάρχει μια εξαίρεση. Εκεί φαίνεται πως βοηθάει ο καιρός και το δρομολόγιο και μπορούν κανονικά να δέσουν τα πλοία. Όμως τα υπόλοιπα δρομολόγια, Ραφίνα, Λαύριο, δεν. Δεν. Κίνηση αρκετή, ξαναλέω, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν βλέπω κάτι, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, εμείς και εμείς έχουμε μείνει, δεν έχει κάποιο θέμα, κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Συγκρούμια χαρά, στάδιο κομπλέ, Πειραιός κανένα πρόβλημα. Στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθεί. Η Αττική οδός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και στα λιμέρια τα δικά μου, Νέα Ερυθρέα και Κηφισιά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Να δω και την Αθηνών Κορίνθου. Να τη δω, εννοείται. Μάλλον από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Δεν πειράζει. Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, παιδιά. Στα διόδια της Ελευσίνας, των Μεγάρων, εκεί όπου συνήθως έχουμε μποτιλιάρισμα τέτοιες ημέρες. Όχι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αγίους Θεοδόρους, Κόρυρθο. Παντού πάει το μάτι μου. Βοηθούν οι χάρτες της Google για να σας δώσω μια συνολική εικόνα. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα πουθενά. Λοιπόν, αν ξεκινήσεις νωρίς να φύγεις, τι συναντάς συνήθως κίνηση. Αν φύγεις τώρα μεσημέρι ή απόγευμα σήμερα Παρασκευή, θα έχεις θέμα. Οπότε, παιδιά, μαζεύτε τα μπαγκάζια σας και όσο το δυνατόν γρηγορότερα φύγετε.

0: Για πάμε τώρα λιγάκι να δούμε την πολιτική επικαιρότητα αυτών των ημερών, πώς διαμορφώνεται. Εντάξει. Σε θερινή ραστώνει λιγάκι η πολιτική μας και αυτό που σίγουρα σχετίζεται και με το γεγονός πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει τις αποφάσεις του. Οι εκλογές δεν θα γίνουν ούτε το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα ο Πρωθυπουργός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Χανιά. Εκεί πάει ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι, έχοντας κλειδώσει κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όχι όμως το συνολικό πακέτο των μέτρων. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, αρχές Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προτείνω πριν συναντήσουμε τον καλεσμένο μας να ακούσουμε μερικά ηχητικά, θα βοηθήσουν και θα δώσουν νομίζω έτσι τροφή στη συζήτησή μας. Ηχητικά από εδώ από τον Sky, στα πολιτικά τα πάνελ τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς, θα ακούσετε κατά σειρά την αντιπαράθεση των εξής εκπροσώπων των κομμάτων, του κυρίου Λοβέρδο από πλευράς της Δημοκρατίας, του κυρίου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κομνηνάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Αντωνοπούλου από το Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση είναι γύρω από τη ΔΕΘ και τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
1: Μέτρα τα οποία είναι προς το να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
2: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
3: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή, να μοιράσουν τα ψίχουλα. Λένε για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
4: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν. Και αυτό, ξέρετε, φοβίζει.
0: Μαζί μας ο κύριος Στέλιος Ζοντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Γεια σας, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό 15 Αύγουστο, εύχομαι, καλό τρίμερο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
5: Εντάξει, τώρα είμαστε μερικές μέρες, παρόλο που είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε 15 μέρες πριν τη ΔΕΘ. Οπότε εκεί είναι το επόμενο σημαντικό σημείο που τα κόμματα όλα, ξεκινώντας από την κυβέρνηση, θα ξεδιπλώσουν το σχεδιασμό τους, γιατί είμαστε στην πραγματικότητα σε προεκλογική περίοδο, άσχετα από το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε περιμένουμε να δούμε, μπαίνοντας προς την τελική ευθεία του τελευταίου εξαμήνου, το πω έτσι, της περίοδου αυτής, θα δούμε το σχεδιασμό των κομμάτων, πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Τι το διαφορετικό βλέπετε σε σχέση με προηγούμενες ΔΕΘ, κύριε Ζοντά, αν βλέπετε κάτι διαφορετικό?
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακριβώς κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί πάλι σε ΔΕΘ λίγο πριν από εκλογές. Νομίζω ότι η ΔΕΘ έχει μια σημασία γύρω από τα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο, λέω ότι μαζεύεται εκεί ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής, είτε της κυβέρνησης.
0: Δίνει ένα στίγμα πάντα ο Πρωθυπουργός.
5: Ακριβώς. Ναι. Βγάζει ένα νομικό χάρτη, τι μπορεί να περιμένουν οι πολίτες για τον επόμενο ένα χρόνο.
0: Απλώς εδώ υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά των εκλογών που έρχονται. Οπότε
5: νομίζω ότι αυτό θα διαφοροποιήσει λίγο τις εξαγγελίες με ποια είναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τετραετίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν θα μείνει δηλαδή σε εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο μόνο. Και τα κόμματα να προσπαθήσουν να βάλουν τα πρώτα στοιχεία του προεκλογικού του προγράμματος στη συζήτηση.
0: Να ρωτήσω ως προς αυτό. Για τα επόμενα 4 χρόνια και τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον. Εκεί διαπιστώνετε εσείς ως άνθρωπος της επικοινωνίας να υπάρχει ένα κενό στο αφήγημα της κυβέρνησης? Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το αφήγημα και τι ζητά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για μια τρίτη τετραετία. Τι θέλει να κάνει στη χώρα? Δεν έχω καταλάβει και δεν έχω ακούσει.
5: Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, υπάρχει, ακόμα δεν έχουμε εικόνα το τι πρόκειται να πει, πώς θα παρουσιάσει το σχέδιο του για την επόμενη τετραετία και για ποιο λόγο θα ζητήσει από τους πολίτες να τον ψηφίσουν ξανά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό ερώτημα στη χώρα, δηλαδή ανεξάρτητα από το τι θα πει ο Πρωθυπουργός ή τα άλλα κόμματα κτλ. Υπάρχει ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Ξέρετε, φράση, ο κόσμος αλλάζει. Είναι ίσως από η πρώτη φορά που έχει αποκτήσει περιεχόμενο. Γιατί ο κόσμος πραγματικά γύρω μας έχει αλλάξει για δύσκολους ή ευχάριστους λόγους. Δύσκολους εδώ με τα θέματα των πολέμων και όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Η τεχνολογία επίσης τον έχει αλλάξει το AI αδιανόητα αυτό που έρχεται μπροστά μας. Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Σε αυτόν τον κόσμο που έχει αλλάξει, η Ελλάδα πού ακριβώς στέκεται, πού ακριβώς θέλει να πάει και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι πολίτες βάσει του πολιτικού σχεδιασμού που έχουν τα κόμματα. Αυτό το ερώτημα, ενώ ακούγεται απλοϊκό ή απλό, αν θέλετε, δεν έχει απαντήσεις. Έχει ψήγματα απαντήσεων από τον καθένα με διαφορετικά αφηγήματα. Νομίζω ότι είναι κεντρικό ερώτημα πλέον πώς θα απαντήσει κανείς στις αγωνίες των πολιτών, αν σε όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, έχουμε ένα ρόλο, τι ρόλο θα έχουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτό το ρόλο και τι είδους υποχρεώσεις δημιουργούνται για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
0: Ναι, πάντως για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι τα σημαντικότερα και τα πολύ μεγάλα, τα οποία θα βγει μπροστά της και η δική μας χώρα, δεν βλέπω να γίνεται έτσι ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων.
5: Όχι, δυστυχώς.
0: Δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη, πόσο κομβικός θα είναι ο ρόλος της τα επόμενα χρόνια στις ζωές όλων μας, για το μεταναστευτικό, για τη θέση γενικότερα της Ευρώπης και κατ' επέκταση της χώρας μας στη διεθνή σκακέρα, για όλα αυτά δεν συζητάμε.
5: Όχι, γιατί ξέρετε, αυτά τα θέματα δεν είναι εύκολα να λαϊκίσεις, επιτρέψτε μου τον όρο, δηλαδή δεν είναι εύκολο να δώσεις απαντήσεις όπου τα έχεις λύσει, σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη τα έχεις λύσει. Χρειάζεται να σκεφτείς πραγματικά και να δώσεις
0: λύσεις.
5: Τι πρέπει να κάνεις, και δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα αυτές τις επεξεργασίες είτε τις αποφεύγουν είτε δεν τις κάνουν καθόλου και αναζητούν εύκολες λύσεις μέσα από ατάκες που αθέλετε λειτουργούν επικοινωνιακά. Δεν είναι η εποχή που αρκούν αυτές οι απαντήσεις στους πολίτες. Οι πολίτες σήμερα χρειάζονται απαντήσεις οι οποίες να απαντούν σε σύνθετα ζητήματα που τα αντιμετωπίζουν όμως γύρω τους. Δηλαδή, σκεφτείτε το θέμα, είπατε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Σκεφτείτε πόσο έχει αλλάξει το θέμα της εργασίας των ανθρώπων ή πόσο θα αλλάξει το θέμα του τρόπου που θα δουλεύουμε, του χρόνου που θα δουλεύουμε. Γύρω από αυτά τα θέματα, πώς οργανώνεται σήμερα η εργασία, είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα για την καθημερινότητα των πολιτών, για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Οι πολιτικοί αποφεύγουν αυτές τις συζητήσεις, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει αυτές τις επεξεργασίες. Και είναι μια πρόκληση για όλους να αφήσουν στην άκρη τις εύκολες αντιπαραθέσεις και να μπουν σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα και να αρχίσουν να δίνουν κάποιες απαντήσεις. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θα περίμενα από τα πολιτικά κόμματα της χώρας.
0: Ναι. Την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πώς την κρίνετε, θα ήθελα ένα σχόλιο. Και
5: νομίζω ότι κλείσαμε την προηγούμενη περίοδο, αν θέλετε, με μια σημαντική διαφορά, με την έννοια ότι το κόμμα, το νεοσύστατο κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον να έχει κατακτήσει σχετικά άνετα τη δεύτερη θέση. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό θέμα στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το βλέπουμε στις τελευταίες μέρες, παρόλο την καλοκαιρινή ραστόνη, εσείς το παρακολουθείτε, είσαστε και στον αέρα κάθε μέρα, μια αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Μια αντιπαράθεση η οποία μάλλον έχει ξεφύγει και από κάποια όρια τα οποία θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα υπήρχε μεταξύ της. Νομίζω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση είναι ένα δείγμα μιας μάχης που είναι μπροστά μας για το ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
5: Στον χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια σημαντική ευκαιρία το διάστημα πριν τη δημιουργία της Ελλάς να κατοχυρώσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως διεκδικητής της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την ευκαιρία την έχασε το ΠΑΣΟΚ και τώρα έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, που νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα αφήσει ζημιές και στους δύο.
0: Ναι. Πάντως εκεί δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια διαφοροποίησης, δηλαδή τι θέλω να πω, σε επίπεδο καθαρά πολιτικής και τι θα κάνει ένα από αυτά τα δύο κόμματα αν έρθει πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα, δηλαδή έχουν ταυτόσιμες απόψεις σε αρκετά θέματα.
5: Σε αρκετά ζητήματα, ναι. Ισχύει αυτό.
0: Άρα μετά ποιο είναι αυτό το οποίο γερνεί υπέρ του ενός ή του άλλου.
5: Το πρόσωπο, ξέρετε, είναι η αξιοπιστία των προσώπων, γιατί είμαστε σε μια εποχή που όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, τα πρόσωπα έχουν κυριαρχήσει τη πολιτική σφαίρα. Αυτό αν είναι σωστό ή όχι είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά τα πρόσωπα αυτή την περίοδο παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ηγέτες εννοώ, ας πούμε, το χαρακτηριστικά τύπου Τραμπ ή τύπου Πούτιν, καθορίζουν το πώς εξελίσσεται η πολιτική στις χώρες τους. Νομίζω λοιπόν τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτή τη σύγκριση των προσώπων Το Πασόκ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν φαίνεται να πείθει δημοσκοπικά τουλάχιστον ούτε το ίδιο το κόμμα ότι έχει την ικανότητα να διεκδικήσει το ρόλο της εξωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη μάχη, μάλλον ο κ. Τσίπρας έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι, άρα λέτε υπάρχει επικοινωνιακής φύσεως ζήτημα ως προς αυτό, ε.
5: Ναι. Και σε αυτό ο κ. Τσίπρας, ξαναλέω, έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα τώρα έβλεπε κανείς πως εβδομάδα 15 Αυγούστου που συνήθως αν εξαιρέσει κανείς τις φωτιές ειδησιογραφικά δεν κίνεται πολύ το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας πολύ έξυπνα επέλεξε να δώσει αυτή τη συνέντευξη στο in.gr, να την κόψει και σε φέτες, δηλαδή σε τρία μέρη. Δεν ξέρω αν ήταν απόφαση του ιδίου ή του μέσου ενημέρωσης του in.gr. Οπότε αυτό είχε μια συνέπεια, θα έλεγα, σημαντική. Δηλαδή να παίζει ουσιαστικά μόνος του και να σέρνονται από πίσω του μετά οι υπόλοιποι για 2-3 μέρες. Αντιστοίχως δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο, θέλω να πω. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις πλην εναρχής των εξαιρέσεων.
5: Ναι,
0: να καθορίζει αυτό την ατζέντα, καταλάβατε τι
5: πολιτικό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να προσπαθεί να καθορίζει την ατζέντα. Ο πολιτικός σχεδιασμός μάλλον έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Παρότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Γι' αυτό εγώ το βάζω.
5: Δεν φαίνεται να το αξιοποιεί το ίδιο. Μάλλον δεν φαίνεται να το αξιοποιεί. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Τσίπρας έχει ένα πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος πολιτικός σχεδιασμός θέλει να αναδείξει ότι αυτός καθορίζει την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα ζητήματα που βάζει απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό προς το παρόν φαίνεται να το πετυχαίνει και δημοσκοπικά να καταγράφεται, κερδίζοντας με πολύ μεγάλη άνεση τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι και ο κύκλος των ερευνών που θα δούμε, επιτρέψτε μου να κάνω και μια εκτίμηση για τις επόμενες 20 μέρες, μετά τη δεν θα επιβεβαιώσει αυτό που λέμε, δηλαδή ο κ. Τσίπρας θα κινείται άνετα στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα στην προσπάθειά του να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
0: Άρα θεωρείτε πως και η παρουσία του στη ΔΕΘ, εντάξει δεν ξέρουμε τώρα τι θα πει, τι θα ανακοινώσει εκεί, έχει πει πως θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, θα τον βοηθήσει, διότι θα κινηθεί γύρω από το πρόσωπο
5: θα του δώσει ένα πολιτικό περιεχόμενο ευρύτερο γύρω αυτή τη συζήτηση, από ό,τι έχω δει έχει ανακοινώσει ότι στις 2 του Σεπτέμβρη θα παρουσιάσει αυτό το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Σωστά.
5: Το οποίο έχουμε σχεδιάσει.
0: Θέλει να προλάβει και τον Πρωθυπουργό τώρα, αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία.
5: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, της προεκλογικής φάσης που βρισκόμαστε, όπου το κάθε κόμμα προσπαθεί να κερδίσει το κομμάτι της δημόσιας συζήτησης λίγο περισσότερο από ό,τι το αναλογεί.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωμπέ.
5: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
5: Επίσης, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Στέλιος Ζωντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον ευχαριστούμε θερμά.

Και μέχρι να βγουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις με τα τετριμένα ερωτήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να αναδείξουν άλλα διαφορετικά θέματα που, αν θέλετε, και αυτό που αποκαλούμε στο χωριό μας Talk of the Town. Έρευνα της Καπαρισέτ, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσια του Νολάν, που είναι το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, η ταινία που έχουν δει όλοι, είτε θέλουν να δουν όλοι. Τι πιστεύουν λοιπόν οι Έλληνες για την ταινία του Νόλαν? Το 71% την κρίνει θετικά, άρεσε δηλαδή. 7 στους 10 Έλληνες η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Το 79% των θεατών θεωρεί πως η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Τις εντυπώσεις κερδίζουν τα οπτικά εφέ σε ποσοστό 86%. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι λένε. Εμείς ακόμη δεν έχουμε δέηση να δούμε την ταινία, κύριε Βραχνέ. Matt Damon και Anne Hathaway, οι δύο ηθοποιείς τους οποίους υποκλίνονται οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 85%, και στη σκηνοθεσία βεβαίως του Νόλαν σε ποσοστό 81%. Επίσης 9 στους 10 Έλληνες γνωρίζει αρκετά ή κάτι έχει ακούσει για την ταινία Οδύσσια. Ελπίζω και πριν την ταινία για την ίδια την Οδύσσια του Ομίλου, Το καλό που σας θέλω! Και βεβαίως ο Νόλαν καταγράφει μια πολύ ψηλή δημοτικότητα, αγγίζει το 64%. Κατά καιρούς έχει κάνει πολύ εμπορικές ταινίες. Μόνο τα Batman να θυμηθεί κανείς. Νομίζω πως παίρνει μια απάντηση γιατί είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των Ελλήνων ο Νόλαν. Αλλά είναι και ο Έλληνας λιγάκι όπως πάει το ρεύμα. Δηλαδή βλέπει ότι μια ταινία σαρώνει τα πάντα. Σου λέει πάμε και εμείς εδώ από κοντά, Νόλαν θέ.

0: Στον απόϊχο της προχθεσινής έκλειψης του ηλίου, ολική έκλειψη ηλίου που είχε πολλά χρόνια να είναι ορατή από την Ευρώπη, για να δει κανείς πως κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν μικρά παιδιά και ό,τι και αν τους λένε οι ειδικοί θα πάνε στην αντίθετη πορεία, κατευθείαν δηλαδή. Έχουμε απότομη αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο για πόνο στα μάτια από αρκετούς, διότι θεώρησαν πως είναι λογικό να κοιτάξουν την ολική ηλιακή έκλειψη χωρίς να βάλουν τα ειδικά γυαλιά. Και παρότι οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως η απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια τους. Τώρα βλέπεις πως στα social media αρκετοί διαμαρτύρονται πως έχουν συμπτώματα όπως θολή όραση και αναρωτιούνται αν θα χάσουν την όρασή τους. Παιδιά, σοβαρευτείτε ορισμένοι. Αυτά δεν τα κάνει ούτε η κορούλα μου η μεγάλη, 3 ετών, είναι η Κατερινούλα. Δηλαδή κάτι θα της πεις 1, 2, 3 φορές, θα τα ακούσει μετά, δεν θα κάνει του κεφαλιού της. Ούτε εγώ θα κάνω τώρα του κεφαλιού μου, θα φύγω. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με τη Μεράνια Πασχαλίδη και στη συνέχεια μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Θα τον χορτάσετε. Ο Σπύρος μάλιστα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εννοείται και το απόγευμα σε extended version η εκπομπή αύριο και την Κυριακή, καθώς λείπουν οι κύριοι Τσαμόπουλος και Σταματέλος. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Καλό δρόμο σε ταξιδεύετε.
1: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Bella FM.
5: Ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Ραχτσί, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Telegram, στο επίκεντρο βρέθηκαν διμερή θέματα, καθώς και οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, τονίζει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιντεοφόρου, που όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόουν το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Δεν ξεκαθάρισε ο στρατός σε ποια χώρα ανήκει το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στο λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διόδιων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
4: Καλή σας ημέρα. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, συντονιστήκατε στον Sky 100.3 και ξεκινάτε την ημέρα σας μαζί μας. Καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. Εύχομαι να βρείτε τη γη της επαγγελίας, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τις ημέρες των διακοπών σας. Και όσοι μείνουμε εδώ, μην μας λυπάστε, θα έχουμε ένα απολαυστικό τριήμερο σε μια άδεια Αθήνα.

Άλλωστε, όπως γράφει σήμερα και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζής, ζητούμενο αυτές τις ημέρες σε παραδοσιακούς προορισμούς, καλοκαιρινούς, νησιά, είναι η χαμένη αυθεντικότητα. Φεύγουμε λιγάκι από την πόλη να συναντήσουμε την παράδοση, αλλά η παράδοση δυστυχώς μας κυνηγάει όπου και αν πάμε. Ίσως γιατί έχουμε γίνει και εμείς λίγο καλοπερασάκηδες.

αναπλένει στη σκάφη. Είτε αναζητάτε αυτό, είτε μόλις έχετε παρκάρει το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο σε ένα γραφικό κατά τα άλλα καλντερίμι και ετοιμάζετε να πάρετε το μπάνιο σας στις πολυτέλειες που προσφέρει το Beach Bar, εύχομαι να περάσετε όμορφα, αλλά... Και δεν το λέω για να σας τη χαλάσω, αλλά έτσι συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Η αυθεντικότητα αποτυπώνεται πλέον, όπως γράφει και ο φίλος Μωσάκης στην Καθημερινή σήμερα στο άρθρο του, αποτυπώνεται πλέον σε φωτογραφικά άλμπουμ που μας έχουν ξεμείνει και σε συζητήσεις που κάνουμε με τις παρέες του στυλ «Θυμάσαι τότε». Το μόνο λοιπόν που έχει απομείνει, που λέει και ο Σάκης Μουντζής, είναι κάτι φωτογραφίες, κάτι παλιά φιλμάκια, κυρίως ερασιτεχνικά. Τα περασμένα μεγαλεία των νησιών συγκρίνονται με τη σημερινή τους εντός ή εκτός εισαγωγικών κατάδια που αναπόφευκτα έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή και των νησιωτών κυρίως. Οι καιροί όμως άλλαξαν, φίλες και φίλοι μου, και αμφιβάλλω, λέει ο Σάκης, αν η αναζήτηση της χαμένης αυθεντικότητας απασχολεί έστω και ένα κλάσμα από τους τουρίστες. Προφανώς.

Η πρόοδος λοιπόν, η πρόοδος, η επιδίωξη και η μεγιστοποίηση του κέρδους έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, έχουν αλλάξει και τις διακοπές μας, έχουν αλλάξει τις παραστάσεις, τις προσλαμβάνουσες, έχουν αλλάξει το τι αναζητά ο καθένας όταν πηγαίνει, έστω και αυτές τις λίγες ημέρες ξεκούρασης, χωρίς να αποχωρίζεται σε καμία περίπτωση εννοείται το κινητό από το χέρι. Και μιας και είμαστε τώρα στο κεφάλαιο πρόοδος, τι σημαίνει πρόοδο, τι σημαίνει αλλαγή, τι σημαίνει συντηρητισμός, τι σημαίνει παράδοση, όλες αυτές οι έννοιες, γράφει σήμερα η στήλη Φιλίστορ του αείμνηστου Μιχάλη Κατσίγερα, που τώρα επιμελούνται ο Βασίλης Μινακάκης και η Μυρτό Κατσίγερα. Περί πρόοδου, έτσι το αφήγημα. Σιγά σιγά θα έρθω και στα σημερινά. Απλά τώρα με έχει πιάσει, γιατί σας βλέπω που φεύγετε. Εμείς μένουμε και λιγάκι αυτό μου έχει αναστατώσει το είναι μου. '14/8/36. Επιστρέφουμε την ίδια ημέρα το 1936. Και λέει, επευκαιρία της εορταστήσης 80ετηρίδος του ανακαλύψαντος την θεωρία της ψυχαναλύσεων καθηγητού Φρόιδ, ο ευρωπαϊκός τύπος δημοσιεύει μερικά χαρακτηριστικά ανέκδοτα της ζωής του. Εις ένα δημοσιογράφο ο οποίος τον ρώτησε τι σκέπτεται δια την πρόοδο του πολιτισμού, ο Φρόιντ απάντησε. Η πρόοδος, του λέει νεαρέ μου, δεν συντελείται όπως νομίζομεν δια των ανακαλύψεων και των εφευρέσεων της επιστήμης. Τον αντίον, κάθε νέα εφεύρεση συνυπεφέρει και ένα νέο δια την ανθρωπότητα κίνδυνων. Μόλις ανακαλύφθησαν τα αεροπλάνα, ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος εκηρύχθη. Μόλις ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, το φοβερό των αφροδίσιων νόσημα μας ήλθε εις την Ευρώπη. Η πρόοδος και ο πολιτισμός, προσέξτε, η πρόοδος και ο πολιτισμός συντελούνται μόνον εις την ψυχή.

Εντάξει, τέλος και για σήμερα συνεδρία. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε. Έχουμε το ραντεβού μας στην ψυχοθεραπεία. Θα την κάνουμε και αυτή. Ξέρετε, κάθε πρωί μαζεύονται τις προηγούμενες ημέρες. Ξυπνάμε, μαζευόμαστε εδώ μια παρέα λίγο μετά τις 8. Κάνουμε τη συνεδρία μας για να μπορέσουμε μετά να τα βγάλουμε πέρα στο υπόλοιπο. Ο αέρας, βλέπω, έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία. Ελπίζω να μην σας εμποδίσει να πάτε εκεί που θέλετε.

Ναι, το ποιοι είμαστε πάντοτε είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσω, γιατί το ξεχνώ. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει σήμερα την οργάνωση, την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-4800-170-174 στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Εσείς στα μηνύματα που μπορείτε να τα στείλετε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά ακόμα πιο εύκολα μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο Sky Radio, πάνω δεξιά έχει την άποψή σου, πες την άποψή σου. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, καλή σου ημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά. Οπότε γράφετε και επικοινωνούμε, και τις μουσικές αυτές τις έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Διακοπό μουσικές σήμερα η Κωνσταντίνα. Όπως λέγαμε μια εποχή διακοποδάνια. Τι ήταν και αυτές οι εποχές. Τι ωραία χρόνια ρε παιδιά. Άλλο που το πληρώνουμε. Δηλαδή η ατυχία είναι ότι το πληρώνουμε εμείς. Θα μπορούσαν να το πληρώσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εμείς όμως θέλαμε άλλη μια δεκαετία να τα απολαύσουμε. Τι ωραία διακοποδάνια. Δηλαδή δεν είχες χρήματα για δάνειο. Σου έδινε 3.000 η τράπεζα χωρίς καμία εγγύηση. Ποιος μπλέκεται τώρα με εγγύησεις. Περίπτερα έστειναν στις πλατείες και μύριζαν πιστωτικές κάρτες. Ωραία χρόνια Πασοκάρα και Μεταπασοκάρα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία που ήρθε μετά το Πασόκ ήταν το Μεταπασόκ της δεκαετίας του 2000. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my... Ήταν τότε που δύσκολα έβρισκες κάποιον που δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος.

0: under.
1: Λέει ο Βασίλης, έχει ως σημείο αναφοράς τα όσα είπα για τον τουρισμό, τα νησιά. Αν η ενέργεια, το νερό και τα λειτουργικά κόστη συνεχίζουν να αυξάνεται, το τουριστικό προϊόν θα γίνει μη κερδοφόρο. Τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία. Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Σήμερα δεν είναι παραμονή του 15 Αύγουστου, όπως μας είπατε, είναι παρανομή της Παναγιάς μας. Σε ευχαριστούμε για την παρατήρηση. 100% δεκτή. Και μάλιστα θα μας δοθεί η ευκαιρία λίγο μετά τις 9 να μιλήσουμε για αυτή την ημέρα, γιατί συνήθως τη συνδέουμε με διακοπές, με τριήμερα, τετραήμερα, πώς θα γίνει να κολλήσουμε κάνα ρεπό. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε τόπο διακοπών, αλλά επιτρέψτε μου, γιατί εγώ το έχω δει και κάπως αλλιώς μέσα μου. Εγώ δεν θα το παίξω κάτι, δεν θα προσποιηθώ κάτι που δεν είμαι. Εγώ πιστεύω, έχω αυτό το θέμα για εσάς ή οτιδήποτε, πώς θέλετε να το πείτε. Οπότε για εμένα αυτές οι μέρες έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα, μια ιδιαίτερη σημασία και αποτελούν και μια ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε τώρα μια πρωινή παρέα στο ραδιόφωνο, να μπούμε λιγάκι στην ουσία. Δηλαδή η ουσία δεν είναι τι θα κάνεις το 15 Αύγουστο, πού θα περάσεις το 15 Αύγουστο. Για εμένα η σημασία είναι τι σημαίνει για το σύγχρονο κόσμο, το νόημα για το σύγχρονο κόσμο του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έτσι το έχω δει εγώ, μπορεί να είναι η πετριά μου.

Επειδή μετά τις 8.30 θα το πάμε και με αρκετούς καλεσμένους σήμερα, για 2-3 θέματα έτσι που είχα στο μυαλό μου, θα ξεφύγουμε όμως και από την επικαιρότητα. Θα ανέβουμε σε μαγικά μέρη να βρούμε τον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα, κατά τις 9.30, να μου έχετε ξυπνήσει όλοι, έτσι να κλείσει και ωραία η εκπομπή με τον φίλο μου Κώστα, με τιμά με τη φιλία του, σπουδαίος συγγραφέας και πολυγραφότατος. Θα τον ρωτήσω που βρίσκει την έμπνευση για όλα αυτά. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει ο Κώστας. Αλλά πριν από αυτό θέλω έτσι να μιλήσω για κανένα δυο θεματάκια, αν θέλετε και εσείς να τα σχολιάσουμε δηλαδή. Το ένα είναι το θέμα με τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέει ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών. Το λέω γιατί βλέπω ένα πανηγύρι να έχει στηθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα πανηγύρι, ένας εορτασμός, παραμονή δηλαδή τώρα της Παναγίας, έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι ότι να το στέσας έριξε το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλώς εγώ τι συμπέρασμα βγάζω από τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ή μάλλον πρώτα να το πιάσουμε ανάποδα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ξέρετε κιόλας το τι έγινε δηλαδή πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ακυρώσει με αποφάσεις του τις άδειες λειτουργίας για προγράμματα σπουδών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Βέβαια, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, που οι λόγοι αυτοί έχουν σχέση όχι μόνο με τα μη κρατικά, αλλά και με το θεσμό ελέγχου, τον φορέα ελέγχου των μη κρατικών. Τι εννοώ? Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης για τα μη κρατικά, ο οποίος ήταν αρμόδιος να βεβαιώσει ότι το παράρτημα το συγκεκριμένο διαθέτει κατάλληλα κτίρια, μέχρι να γίνει συζήτηση στο ΣΤΕ, δεν το είχε αυτοδιαπιστώσει. Καθυστέρησε. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή γίνεται η συζήτηση επειδή τίθεται εν αμφιβόλο οι κτηριακές υποδομές του μη κρατικού και ο φορέας που πρέπει να ελέγξει δεν το έχει κάνει ακόμα. Το δεύτερο είναι γιατί ένα από τα μέλη του φορέα που έπρεπε να εξετάσουν τις άδειες λειτουργίες κτλ. Είχε σχέση με το μη κρατικό και σου λέει τώρα δεν μπορεί εσύ να έχεις εργαστεί για αυτό και από την άλλη να το ελέγχεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή από μόνος του αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να πει παιδιά εγώ δεν θα πρέπει να είμαι σε αυτή την επιτροπή, έχω πάρει μεροκάματα από αυτό το πανεπιστήμιο. Δηλαδή βγάλτε με. Προβληματικό σημείο και αυτό. Προσέξτε, μέχρι τώρα μιλάμε για περιπτώσεις, όχι για την ποιότητα σπουδών, όχι για τα προγράμματα, περιπτώσεις που αφορούν το διαδικαστικό, την γραφειοκρατία ή αν θέλετε και ενδεχόμενες σχέσεις, σκιές στις σχέσεις κάποιων μελών με τα μη κρατικά. Παρόλα αυτά λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ίδρυση και η λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Ισχύουν όσα είχαν κριθεί το 2025. Δεν ρίχνει το νόμο για τα μη κρατικά. Αυτά λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απλά ως παρατήρηση λέω το εξής. Νομίζετε εσείς ότι με το πανηγύρι που στήθηκε με αφορμή μια απόφαση του ΣΤΕ που δεν αφορά και την ολότητα, αφορά κάποια επιμέρους θέματα, νομίζετε ότι θα βρεθεί κοινός τόπος, θα βρεθεί άκρη στην παρούσα συζήτηση που γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, νομίζετε ότι θα βρεθεί άκρη και συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Όταν καταγράφεται τώρα με αφορμή 2-3 περιπτώσεις, καταγράφεται αυτή η συμπεριφορά, να βγαίνουν όλοι στα κάγκελα. Γελαστικάτε. Ποτέ όμως, ποτέ. You come on,
Παίρνω πίσω το ποτέ. Την έχω βγάλει από τη ζωή μου αυτή τη λέξη. Το ποτέ δεν υπάρχει πια σε μένα. Απλά με τις αντιδράσεις που βλέπω έτσι να υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός κι αν μετά τις εκλογές προκύψει ένα τοπίο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.

Μιας και είμαστε τώρα στα κόμματα, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το βιντεάκι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα βίντεο, μια προσπάθεια που γίνεται να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, μετά την περιπέτεια που πέρασε, συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να είναι δυνατός, θέλει να συγκεντρώσει τον κόσμο του, θέλει να κάνει με λίγα λόγια το δικό του rebranding.

τι σκέφτηκε ο Βασίλης Νέρδος με αφορμή αυτό το βίντεο. Το βίντεο δείχνει τον Μπολάκη, δείχνει τον Νίκο Παπά, δείχνει τη Ρένα Δούρου να έχουν βγει μπροστά, να λένε ότι είμαστε εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατός, μια ομαδική έτσι παρουσία των στελεχών μπροστά από τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Τέλος πάντων, θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το κόμμα είναι ζωντανό, δεν έσβησε. Και ακούστε τώρα πώς το είδε στο μυαλό του το όλο θέμα ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Λέει, στο ημίχρονο του τελικού του φετινού Μουντιάλ που είδε όλος ο πλανήτης, είδαμε ένα σώμα με τη Μαντόνα, τον Ρονάλντο που επίσης τώρα το παλεύει με λίγα κιλά παραπάνω, τον Ροναλντίνιο που κι αυτός προσπαθεί να μείνει στο δρόμο της αρετής, περασμένα μεγαλεία σερβιρισμένα με κάποια εσάντς κιτσογκλαμουριάς. Και μετά έρχεται στο διαφημιστικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με Δούρου, Παπά και Πολάκη. Τώρα λέει ποιος είναι η Μαντόνα, ποιος ο Ρονάλντο, ποιος ο Ρολαρντίνιο. Το αφήνω σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπεις ψάχνεις να βρεις τον πρωταγωνιστή. Παιδιά, ο πρωταγωνιστής έφυγε, άνοιξε δικό του μαγαζί. Είναι σαν τα remake όπου, ρε παιδί μου, εσύ θα ξαναδείς το έργο επειδή έχεις αγαπήσει, έχεις λατρέψει τον τρόπο που παίζει ο Σταλόνε, ξέρω εγώ, που κάνει το Ράμπο, ο Σβατζενέκερ, και λες και στο επόμενο θέλω να δω τον Σβατζενέκερ. Και σου προκύπτει τώρα... Δεν σου προκύπτει μάλλον Σβατζενέκερ, σου προκύπτει κάτι άλλο και μένεις να βλέπεις μια ταινία που ψάχνεις να βρεις τον πρωταγωνιστή. Ο πρωταγωνιστής, παιδιά, ανεβάζει δικό του έργο. Έχει τώρα το δικό του θείασο. Σας έστειλε στον εξώστη. Και μιας και είμαστε τώρα και σε άγιες ημέρες, χρησιμοποίησε και τον εξώστη για άφεση αμαρτιών για κάποιους. Λοιπόν, οπότε μην ψάχνετε. Ο άλλος τώρα κάνει περιοδίες με θείασο. Το remake, να δούμε πόσα εισιτήρια θα κόψει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.

Τι ωραία που τακτοποιημένα στο μυαλό μου. Τέσσερα πράγματα ήθελα να πω, δηλαδή τα είχα έτοιμα, τα σκεφτόμουν και λέω το πρώτο μισάωρο αυτά τα τέσσερα. Μόλις έφτασα στα δύο, μου λέει ο βραχνός διαφημίσεις. Τόσο ωραία τα τακτοποιώ στο μυαλό μου μέσα στον Αύγουστο.

0: Γεια σου Φώτη μου, επειδή διαχρονικά έχουμε καταλάβει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι κατώτεροι των περιστάσεων, μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης? Διαφωνώ Φώτη, όχι. Έχουμε καλούς επιστήμονες, έχουμε εξαιρετικό προσωπικό. Νομίζω ότι η άκρη θα βρεθεί σε αυτό το κομμάτι, θα καλυφθούν τα κενά, είναι, ξέρεις, και η πρώτη φάση λειτουργίας, οπότε νομίζω ότι θα στρώσει. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι έχουμε εξαιρετικό προσωπικό. Απλώς ξέρεις, αυτό το εξαιρετικής ποιότητος προσωπικό που κατά τη γνώμη μου υπάρχει και στο δημόσιο τομέα μπλέκεται με το άλλο. Μπλέκεται με το άλλο και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί ο πύχης αντί να ανέβει, όταν μπλέκονται αυτά τα δύο, αντί να ανεβαίνει, κατεβαίνει ο πύχης. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς τίτλους ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, το Blue Star Paros δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί και το δρομολόγιο του Super Speed 4. Τα υπόλοιπα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής, όπως και τα πλοία προς τον Αργό Σαρονικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβερη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές αιστείες. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Εντοπίστηκε και προσήχθη οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή φίλες και φίλοι, καλά τα λόγια, στα λόγια είμαστε όλοι πάρα πολύ ωραίοι. Το θέμα είναι οι πράξεις. Και στην πράξη το όλοι μαζί μπορούμε. Όχι επειδή τον έχω ζήσει από μέσα τον οργανισμό, την πλατφόρμα για τον εθελοντισμό, το όλοι μαζί μπορούμε. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι αντιληπτό από τον καθένα, ο οποίος έστω έχει και μία συμμετοχή σε οποιασδήποτε δράση, είτε είναι δεντροφυτεύσεις, ποτίσματα, εθελοντικές αιμοδοσίες, μια πληθώρα δράσεων, οποία μπορείτε να βρείτε και μέσα από την ιστοσελίδα. Έτσι λοιπόν, δεν μένουμε μόνο στη θεωρία, πρέπει να κάνουμε και πράξη αυτό που λέμε, ότι ρε παιδί μου, από τη μια νοιάζομαι το περιβάλλον, αλλά από την άλλη κάνω και μία δραστηριότητα που δεν είναι ότι θα μου σώσει τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή δεν στοχεύει εκεί. Δηλαδή, δίνοντας μία σακούλα στα διόδια σε κάθε αυτοκίνητο που φεύγει τώρα, αυτό κάνει το όλοι μαζί μπορούμε, παραμονή της Παναγίας, δίνει μία σακούλα στα διόδια, 30.000 χάρτινες σακούλες θα διανεμηθούν, σε διόδια όπως λέω από εδώ, Ελευσίνα, Φίδνες, Μάλγαρα. Με τη στήριξη πρέπει να πούμε και τους ιδιώτες που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες, Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού. Λοιπόν, και διανέμονται, και να ευχαριστήσουμε και την ACS, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, και την επιχείρηση, γιατί και οι ιδιώτες συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι θα σωθεί το περιβάλλον και εκεί που θα πάτε δεν θα έχουμε σκουπίδια κτλ. Θα δούμε τα γνωστά. Κατά την επιστροφή σας, ελπίζω όχι, αλλά είναι σύνηθες να βλέπουμε βουνά από σκουπίδια σε έτσι καλοκαιρινούς προορισμούς μετά την αποχώρηση των ταξιδιωτών. Λοιπόν, αλλά οι 30.000 σακούλες που μοιράζεται όλοι μαζί μπορούμε, που μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει στο ότι το παιδί που βρίσκεται μέσα και δει τον πατέρα του, τη μητέρα του να παίρνει αυτή τη σακούλα, μπορεί να τους ρωτήσει ότι τι κάνουν αυτοί εδώ οι τρελοί, τι σακούλες μας δίνουν. Και είναι καθήκον σας να το εξηγήσετε ότι μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Προσπαθούμε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Δηλαδή, εννοώ ότι αυτή η σακούλα μπορεί να γίνει μια αφορμή για συζήτηση ή τέλος πάντων να μπει κάτι στο μυαλό που να το κάνει να δουλέψει αργότερα. Αυτή είναι η σπουδαιότητα αυτής της κίνησης, κατά τη δική μου γνώμη. Birds flying high. Και τώρα πάμε στα σκληρά. Πάμε στα σκληρά τώρα. Με τον καθηγητή Μάριο Ευθυμιόπουλο. Θα πάμε στα σκληρά. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Που είμαστε πάλι εδώ και αυτό το πρωινό.
1: Καλημέρα, να είστε καλά και χρόνια πολλά και για τον Καπετάου, να έχουμε μια καλή Παναγία.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είτε έχει την ευκαιρία να περάσει κάπου όμορφα, είτε μένει εδώ πίσω στην πόλη.
1: Γι' αυτό και εμείς εδώ είμαστε, να σας βοηθήσουμε. Ναι.
0: Λέει, διαβάζω δηλώσεις Φιντάν από την Αίγυπτο, γιατί είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας που είχε αφορμή αυτή τη συμμαχία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, και μας είχατε εξηγήσει και είχαμε μπει σε βάθος ότι γιατί κάθε χώρα μπαίνει σε αυτό το σχήμα, τι επιδιώκει, και είχαμε αφήσει τις περιφερειακές, δηλαδή μία από αυτές ήταν η Αίγυπτος, και τυχαίνουμε τώρα σε μία συγκυρία που ο Φιντάν έχει πάει στην Αίγυπτο, έχει επιτεθεί με τον τρόπο του και όσα έχει πει στο τριμερές σχήμα Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, προσπαθεί να φέρει την Αίγυπτο κοντά της η Τουρκία. Εσείς είστε, λέει, ο σύμμαχός μας, πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Η Αίγυπτος δείχνει να κρατάει τις επιφυλάξεις της, δεν θέλει να μπει στο σχήμα, αλλά διατηρεί σχέσεις και τις ενισχύει με την Τουρκία. Μία Αίγυπτος, και θα σας δώσω αμέσως το λόγο, που ανέτρεξα σε δηλώσεις Ερντογάν το 2014. Ο Ερντογάν σε συνέντευξή του στο CNN για το στρατηγό Σίση: είναι τύραννος, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Υποστήριξε ένα πραξικόπημα, είναι ο φορέας της κρατικής τρομοκρατίας στην Αίγυπτο, για τον Σίση λέει, για τον ηγέτη της Αιγύπτου τώρα που θέλει να συμμαχίσει, έτσι. Είναι τρομοκράτης, είναι δικτάτορας, είναι παράνομος τύραννος. Αυτά έλεγε ο Ερντογάν για τον στρατηγό Σίση.
1: Δεν είναι ενδιαφέρον πώς αλλάζει πρώτο ο Ερντογάν όταν βλέπετε δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα όσον αφορά την Τουρκία και την Αίγυπτο. Καταρχήν, ο Σίση θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βγήκε στην εξουσία εναντίον της μουσουλμανικής αδελφότητας. Κάτι για το οποίο ο Ερντογάν κατηγορείται ότι υποθάλπτει ακόμα. Και βεβαίως έχει κάνει και το δικό του δίκτυο, το θρησκευτικό πολιτικό, με το οποίο υποθάλπτει όλες αυτές τις αραβικές χώρες. Άρα, υπό κάποιες συνθήκες είναι πολύ φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, αυτό που σας είχα πει και την άλλη φορά είναι ότι η Σαουδική Αραβία το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που πήγε στη Μέκα, ας πούμε, όχι μόνο το θρησκευτικό μήνυμα, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παίξει το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά επίσης να υπενθυμίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μουσουλμανική αδελφότητα με αυτές τις χώρες τουλάχιστον. Τώρα, από εκεί και πέρα. Η όλη κατάσταση με την Αίγυπτο προφανώς το βάλανε στο ενημερωτικό γιατί χρειάζονται την Αίγυπτο ως αραβική χώρα. Γιατί έχει τους αριθμούς.
0: Να το πάω ένα βήμα πιο πίσω. Σας προβληματίζει η αλλαγή στάση της Αιγύπτου που είχε φανεί και με την υπόθεση του μοναστηριού?
1: Όχι. Δεν με ανησυχεί, αλλά δεν είναι ξεκάθαρες. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ξεκάθαρες σχέσεις εμείς με αυτές τις χώρες. Και ας εξηγήσω γιατί. Υπήρχε μία περίοδος πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η Ελλάδα είχε την πολιτική τη λεγόμενη της Μέσης Ανατολής στο σύνολο. Κάτι το οποίο αυτό το ξεχάσαμε κανονικότατα λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν έχει επανέλθει υπό διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις ας πούμε, και διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες όμως για να μπορέσει κάποιος να χτίσει πρέπει να έχει ένα στρατηγικό βάθος με το οποίο να κατανοούν και οι αραβικές χώρες. Γιατί οι αραβικές αυτές χώρες ξέρουν του συνόλου, δεν ξέρουν κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή θέλουν την απόφαση να βγαίνει για όλα τα ζητήματα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, διαθρησκευτικά και ούτω καθεξής και μετά να παίξουν. Τώρα, όσον αφορά το μοναστήρι αυτό που μου λέτε, είναι λίγο πιο σύνθετη η κατάσταση, γιατί η Αίγυπτος πολλά τα έτη τώρα προσπαθεί να πάρει μέρη από εκεί ούτως ώστε υποτίθεται να κάνει ανάπτυξη, λέει, σε real estate. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά τους, εν τη ουσία. Από την άλλη πλευρά, το θρησκευτικό το αναγνωρίζουν μεν και βάσει αυτού πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ανανέωση της περιοχής ώστε κάποιος να κάνει θρησκευτικό τουρισμό στην Αίγυπτο. Αυτό σαν ιδέα, γενικά και αόριστα, μπορεί να είναι ωραίο, ιδανικό, ιδεατό κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει πολύ θετική έξαρση, αλλά δεν έχει στρατηγικό βάθος. Δεν έχει εκ του συνόλου οι χώρες του, οι αραβικές, δεν έχουν βάθος. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η Αίγυπτος θεωρείται ότι είναι η πολιτιστική χώρα μεταλαμπάδευσης του αραβισμού προς την Ευρώπη. Η κυρίως ιστορική αρχή του παναραβισμού εντωμεταξύ είναι η Σανά, στην Ιεμένη, στο οποίο ουσιαστικά γίνονται και πολέμοι σήμερα λόγω του Χούτι και ούτω καθεξής. Όμως το πολιτιστικό κομμάτι, αυτό που προωθεί ουσιαστικά τον παναραβισμό, θεωρούν ότι είναι η Αίγυπτος. Από τη στιγμή λοιπόν που θεωρούν ότι είναι η Αίγυπτος, είναι πολύ φυσικό και ο Ερντογάν να θέλει να τον πάρει με το χέρι. Γιατί αν πάρει το Σίση με το χέρι και τον πάει κοντά του, τότε άλλες αραβικές χώρες θα πάνε μαζί τους. Αυταπαγγέλτος. Άρα, τα ζητήματα τα οποία ουσιαστικά εξελίσσονται εδώ πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με το οποίο ουσιαστικά ο Ερντογάν θέλει να εξελίξει μεταξύ αν και τη γαλάζια πατρίδα. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα ο Φιντάν βρέθηκε στη Λιβύη να δει το Χαφτάρ και λίγες μέρες πριν είχε το Χαφτάρ στην Άγκυρα. Άρα λοιπόν προσπαθεί εκ του συνόλου να πιάσει τις αραβικές χώρες. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εμένα εντύπωση αν γυρίσουν και πάνε και στην Αλγερία και στην Τινησία και σε λίγους μήνες πάει και στο Μαρόκο, ας πούμε. Προσπαθώντας να ανοίξει τη βεντάλια και να πει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι ο διασυνδετικός κρίκος με τον δυτικό κόσμο. Αυτό για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ιστορία μπορεί να είναι πιστευτό. Για κάποιον όμως ο οποίος ξέρει την ιστορία και τι έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέναντι και στις χώρες αυτές, τότε θα καταλάβετε ότι δεν μπορούν να είναι εύκολα τα πράγματα γιατί οι ίδιοι Άραβες δεν τους πιστεύουν. Όμως έχουν πολύ πολύ ισχυρό ισοζύγιο εμπορικό και έχουν πολύ πολύ ισχυρό αμυντικό ισοζύγιο εμπορικό το οποίο εξελίσσεται για την Τουρκία και ουσιαστικά το εκμεταλλεύεται με το δέοντα τρόπο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό όλο το σχήμα προφανώς το προσπαθεί και η Αίγυπτος να το αντιμετωπίσει κρατώντας κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή δεν την είδαμε να μπαίνει σε αυτή τη συμμαχία με τους Σαουδάραβες.
1: Η Τουρκία θέλει να ανατρέψει τα 12 ναυτικά μίλια, να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Θέλει να ανατρέψει τα 12 ναυτικά μίλια. Θέλει να ενισχύσει τη στρατηγική του εκπαίδευση με την Αίγυπτο. Αυτό τους είχε ξυπνήσει η όρεξη με τη στρατηγική εκπαίδευση τότε με τη Σομαλία. Πάω νότια τώρα. Σε σχέση με τη Σομαλία, γιατί με τη Σομαλία κατάφερε να μπει σε όλη τη διαδικασία να εκπαιδεύσει τα δυνάμεις του, τα κολέγια του κτλ. Κάτι αντίστοιχο πήγε να κάνει και με το Κατάρ μέχρι ένα ορισμένο σημείο και αυτό προσπαθεί να το φέρει σαν πακέτο μαζί με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος όμως έχει πάρα πολύ σοβαρές ενόπλες δυνάμεις. Έχει πολεμικό ναυτικό. Έχει αεροπορία. Δεν είναι έτσι απλά ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά ο ίδιος θέλει και να αποτρέψει τα 12 ναυτικά μίλια, που δεν μπορεί να το κάνει. Θέλει επίσης να μπορέσει να δείξει ότι ουσιαστικά αυτή είναι ο ρυθμιστής της Μεσογείου, όχι μόνο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ουσιαστικά, κάνοντας μια περίκλειστη ουσιαστικά περιοχή γύρω-γύρω από την Κύπρο και βασικά κόβοντας το δρόμο στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων ούτε την Ούγκλος πιστεύει ούτε τίποτα. Οπότε είναι λίγο, κάνει λίγο επικοινωνιακή πολιτική περισσότερο παρά πολιτική.
0: Εντύπωση προκαλεί σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται η παρουσία του αμερικανικού παράγοντα με τον απεσταλμένο του Ερντογάν τον Μπούλος, είτε τη μια στο Κάιρο είτε στη Λιβύη. Φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω αρκετό παρασκήνιο για το τι επιδιώκουν οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, οι Αμερικάνοι έχουν μια πολύ διαφορετική νοοτροπία σε κάποια πράγματα, αλλά αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι το εξής, ότι από το 2016 και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν το στρατηγικό περιβάλλον με το οποίο αντιλαμβάνονται τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους τα συμφέροντα. Για να καταλάβετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την Ελλάδα σαν ένα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε να μπορούν να δρούνε από την Ελλάδα προς την Ανατολή και να έχουν κάποια πράγματα που έχουν απομείνει στην Τουρκία και να έχουν βεβαίως τη μεγαλύτερη τους πρεσβεία και επιχειρησιακά στο Λίβανο, το οποίο θα ανοίξει το 27 η πρεσβεία τους, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα σε μήκος, να καταλάβετε. Λοιπόν, άρα η όλη κατάσταση έτσι όπως αλλάζει αυτή τη στιγμή, αλλάζει το γεωπολιτικό περιβάλλον με το οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ουσιαστικά την πολιτική, τη λεγόμενη της Μέσης Ανατολής, την πολιτική της Τουρκίας, την πολιτική του κόλπου και την πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Δύο βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο ξεχωριστά και μεμονωμένα από την Τουρκία και την Τουρκία να τη βλέπουν σαν έναν εταίρο ο οποίος ουσιαστικά κάνει τις βρώμικες δουλειές αυτές που δεν μπορεί να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στη Μέση Ανατολή βλέπε Σαρά, βλέπε Συρία και ούτω καθεξής. Θυμάστε στο παρελθόν λέγαμε ότι για να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση στη Συρία πρέπει να υπάρχει μια ηγεσία που να σταματήσει. Επειδή ο Ερντογάν το εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα, βοήθησε το Σαρά να μπει στην εξουσία και ουσιαστικά πολεμώντας ταυτόχρονα και το Άχης δείχνει ότι είναι καλός και κάνει αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί και ζητάει και το λογαριασμό πίσω. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, αλλά η Ελλάδα δεν παίρνει διπλωματικές ή πολιτικές πρωτοβουλίες ας πούμε για τις πολυμερείς συμμαχίες, ενώ τις θέλει και τις αναζητά. Βλέπε παραδείγματος χάρη τη διασύνδεση ρεύματος Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πάει τα επόμενα βήματα, δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πάρει να κάνει ας πούμε διαμεσολάβηση για το Μεσανατολικό ή διαμεσολάβηση για το Ρωσία-Ουκρανία ή έστω και για τον κόλπο, έστω και μικρού περιεχομένου, αλλά επιζητά και αναζητά το δικό του το ρόλο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα στο μέλλον θα αλλάξουν τα ισοζύγια, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά καλό το γεγονός ότι επενδύουν στις σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά πρέπει να πάρουμε ακόμα πιο βαθιά, όπως επίσης πρέπει να επανθύνουμε και τις σχέσεις μας με την Ιορδανία. Είναι μια άλλη χώρα η οποία ουσιαστικά κάνει το συγχρονισμό των πολιτικών των αραβικών κρατών, γιατί ο βασιλιάς Αμπτάλα πέραν ότι είναι δυτικό τραφής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει σεβασμού από όλες τις χώρες, ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το Σίσι αγκαλιά και την Ελλάδα αγκαλιά και την Κύπρο αγκαλιά, η Τουρκία το φοβάται. Το φοβάται γιατί ουσιαστικά μένει μόνη της. Και μένει μόνη της σε μια περιοχή την οποία χρειάζεται κάποιους συμμάχους και τους οποίους συμμάχους τους θεωρεί μια εταίρους, μια εναντίον. Άρα λοιπόν προσπαθεί να φτιάξει ένα μυθιστόρημα, να δείξει ουσιαστικά ότι μπορεί να φτιάξει μια νεοοθωμανική πραγματικότητα.
0: Σε αυτό το μυθιστόρημα περιφέρει η Τουρκία μέσω των υπουργό της, τώρα διαβάζω και τις δηλώσεις του Φιντάν από την Αίγυπτο, περιφέρει ως σκιάχτρο την τριμερή Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Δηλαδή διαβάζω δηλώσεις του Φιντάν από την Αίγυπτο, λέει ότι η τριμερής Ελλάδας ελληνοκυπριακής διοίκησης στην Κύπρο είναι όπως αποκαλεί ο Φιντάν και Ισραήλ προσπάθησε, λέει, να τραβήξει αυτή η τριμερής, προσπάθησε, τα λέει αυτά ενώ βρίσκεται στην Αίγυπτο, έχει απέναντί του τον Αιγύπτιο, προσπάθησε να τραβήξει μια γραμμή ακριβώς στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ από τη μια πλευρά του λέει βρισκόμαστε εμείς η Τουρκία και από την άλλη εσείς η Αίγυπτο. Του λέει ότι αυτοί οι κακοί, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ προσπαθούν να μας χωρίσουν, να σπάσουν την Μεσόγειο στα δύο.
1: Δεν υπάρχουν
0: καταγεγραμμένες, τουλάχιστον όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, αντίστοιχες δηλώσεις από τον Αιγύπτιο. Το αντίθετο φέρεται ο Αιγύπτιος να ήταν πιο, δηλαδή να μην έχει κάνει
1: τέτοιο. Υπάρχουν δύο βασικά συστατικά τα οποία πρέπει να μας υπενθυμίζουν το πώς θα πάνε οι πολιτικές και του Σίση απέναντι στην Τουρκία. Καταρχήν, ο Σίση κάνει μια καινούρια πόλη, το Νέο Κάιρο, το οποίο έχει κοστίσει πέραν των 12 πλέον δισεκατομμυρίων, τα οποία επί το πλείστον η μεγάλη χρηματοδότηση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 80% και κατά 20% η Σαουδική Αραβία. Άρα, οτιδήποτε και να γίνει, θα είναι συντονισμός του Σίση με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Μπορεί να το δείτε πόσες φορές πάει και έρχεται το Αμπουντάμπι, όπως επίσης και οι σχέσεις του Αμπντάλα, του βασιλιά Αμπντάλα της Ισπανίας, μαζί με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ, ο οποίος επίσης πάει και έρχεται στο Αμπουντάμπι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσει η Τουρκία επιτέλους ότι υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι κράτος και είναι κατεχόμενη. Γιατί είναι 14 Αυγούστου, σαν σήμερα έγινε και ο δεύτερος Ατήλα, πρέπει να το θυμόμαστε, να το επιθυμίζουμε αυτό το πράγμα. Είναι κατεχόμενη, η Κύπρος έχει παράνομο στρατό, παράνομους επίκους, δεν τους αναγνωρίζει, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος τους αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και να σας πω κάτι, πόσος μας ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία. Όταν η Αίγυπτος έχει πρεσβευτική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα πράγματα είναι τελειωμένα. Όταν οι σχέσεις μαζί με την Κύπρο, να ξέρετε ότι έχουν εκβαθέων σχέσεις πλέον, πολύ πολύ καλές. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο παρελθόν και ακόμα και τώρα που το συντηρεί.
0: Και είναι και από τις χώρες που έχει ορίσει, δεν πρέπει να κάνω λάθος, θαλάσσιες ζώνες, έτσι δεν είναι, ή τουλάχιστον ένα ποσοστό ή όχι.
1: Ναι. Σωστά. Αλλά οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρο, Αιγύπτου, θυμάστε αυτές τις τριμερείς που κάνουν Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ κτλ. Πρέπει να αναβαθμιστεί σε μια πολυμερή για όλες τις αραβικές χώρες. Αυτό είναι ανεξάρτητα από οποιασδήποτε κυβέρνηση. Εάν θέλει η Ελλάδα και η Κύπρος να έχει εμπορικό ισοζύγιο που να ξεπερνάει τα 4-5 δις όπως αναφέρουν, να έχει εμπορικό ισοζύγιο διαθρησκευτικού διαλόγου, να έχει εμπορικό ισοζύγιο θαλάσσιο, να έχει ευκαιρίες κατασκευαστικές, όπως με πάρα πολλές κατασκευαστικές μας εταιρείες που βρίσκονται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, στη Λιβύη, στο Λίβαν, παντού. Πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρχουν επενδύσεις σε κατέρωθεν, να υπάρχει κατανόηση της γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής και να σας το ξαναπώ, η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολάβησης σε ζητήματα του Μεσανατολικού. Γιατί είχε πολιτική της Μέσης Ανατολής και πρέπει να την ξαναπαναφέρει. Υπάρχει επίσης έντονο χριστιανικό δικείο στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρουμε και εμείς τα πρωτεία. Όμως δεν πρέπει να το κάνουμε επειδή κάνει η Τουρκία κινήσεις. Η Τουρκία κάνει μυθοπλασία αυτή τη στιγμή. Γιατί προσπαθεί να τσιμπήσει ανθρώπους που πιθανώς να μην ξέρουν το βάθος του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Ναι. Ξέρετε, όση ώρα σας ακούω για αυτή την ανάγκη εμβάθυνσης στρατηγικών σχέσεων, που μέσα βεβαίως είναι και το Ισραήλ σε κεντρικό σημείο, αναρωτιέμαι τι σχέδιο έχουν στο μυαλό τους άνθρωποι, ενώ φωνές που ακούγονται εδώ στην Ελλάδα, όταν λένε ότι πρέπει να μην έχουμε καμία σχέση με το Ισραήλ και τα λοιπά και Γάζες ιστορίες, αναρωτιέμαι
1: προφανώς δεν έχουν πάει, καταρχήν δεν
0: έχουν
1: πάει.
0: Λέω ποιο είναι το αφήγημα, ποιο είναι το αφήγημα αυτών των ανθρώπων για το πώς και με ποιους η Ελλάδα θα χτίσει στρατηγικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ωραία, μάλιστα, ρήξη των σχέσεων με το Ισραήλ. Ποια είναι η επόμενη, δηλαδή σε αυτό το περιβάλλον έτσι όπως το δείξατε, το χαρτογραφήσατε, τι κάνουμε?
1: Εντάξει, υπήρχε μία περίοδος που οι σχέσεις Ελλάδος με το Ισραήλ δεν ήταν καλές, θυμάστε κυρίως η περίοδος με το Γιάσερ Αραφάτ ουσιαστικά, όπου εμείς σαν Ελλάδα νομίζω ότι πράξαμε καλά, παίρνουμε πολλούς Παλαιστινίους οι οποίοι σπουδάσαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αρχιτεκτονική, ιατρική, μηχανολογία, δηλαδή πράγματα με τα οποία ουσιαστικά ανοικοδομεί στο δικό σου τον τόπο. Όμως αποστρεφήκαμε ουσιαστικά ορισμένα ζητήματα πολιτικής με πρόσχημα ότι πρέπει να τα έχουμε ισοζυγισμένα με όλους, αλλά να μην προχωράμε παραπέρα, κάτι το οποίο με το Ισραήλ δεν προχωρούσε. Τα σχέδια από το 2011 κυρίως και μετά άλλαξαν. Γιατί? Υπάρχουν ορισμένες πραγματικότητες. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μιλήσεις για το Παλαιστινιακό ζήτημα, καταρχήν, για όσους δεν έχουν πάει, που καλό θα είναι να πάνε να δούνε πώς είναι τα πράγματα και πώς εξελίσσονται και στη Δυτική Όχθη και στη Ραμάλα, ως παραδείγματος χάρη, ή να. Εντάξει, τότε θα μπορούσαν να είχαν πάει και στη Γάζα, τώρα δεν μπορεί κανείς να πάει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά δρούνε οι Παλαιστίνοι, δυστυχώς, είναι επειδή έχουν πάρα πολλές δυναμικές. Δηλαδή πολιτικά δεν ξέρεις με ποιον μιλάς και δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να έρθεις πέρας μια συμφωνία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φατάχ Χαμάς, οι μόνες εκλογές το 2005, γίνονται οι εκλογές, χάνει η Φατάχ, κερδίζει η Χαμάς πολιτικά, προσέξτε τώρα.
0: Ναι.
1: Και η Φατάχ ποτέ δεν έφυγε από την εξουσία. Ο Μαχμούτ Αμπάς είναι ακόμα στη Ραμάλα, ακόμη εξουσιάζει, αλλά δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο του στη Γάζα. Μέχρι το 2023 που γίνονται αυτά που γίνονται, τα τρομοκρατικά. Η Χαμάς από εκεί και πέρα βρίσκει χρηματοδότες, βρίσκει εξοπλισμούς, γίνεται παραστηριωτική τρομοκρατική οργάνωση και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα λέει ότι το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία, μια οικονομία ισχυρότατη, σε όλους τους τομείς ισχυρή τεχνολογία. Θέλει την Ελλάδα εμπορικό εταίρο για πολλούς λόγους αρχής γενόμενης, για το νερό, για τα αγροτικά προϊόντα, για το εμπόριο, για το μυαλό των Ελλήνων οι οποίοι δουλεύουν και μπορούν να συνομιλούν και να συμφωνούν και να διαφωνούν εκεί που συμφωνούν και που μπορούν να διαφωνούν. Σε αντίθεση με τους Παλαιστινίους, όπου να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα τι έγινε, είχε πέσει ένα άρθρο στο Jerusalem Post, το οποίο αργότερα δεν το ξαναβρήκα. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπήρχε ένας Ισραηλινός, ο οποίος είχε τεχνολογική εταιρεία, η οποία είχε ανοίξει την εργασία της και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Η κόρη του ήταν μία από τις πρώτες κοπέλες που βιάσανε και δολοφονήσαν από τα κιμπούτς και όταν το έκαναν αυτό, πείτε μου εσείς ο πατέρας αυτός πώς θα είχε αντιδράσει. Ο οποίος τροφοδοτούσε 75 ουσιαστικά υπαλλήλους, δηλαδή 75 οικογένειες Παλαιστινίων. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα επί του ΕΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Και δεν φτάνει να επηρεαζόμαστε από βιντεάκια τα οποία λένε το ένα ή λένε τα άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να προσέξουμε και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αλλά το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν ορίζει τον κύριο στόχο, ο οποίος ήταν η συζήτηση με τους Παλαιστινίους. Έτσι γι' αυτό λέει ο Νετανιάχου ότι δεν θα υπάρξει λύση στο Παλαιστινιακό, γιατί δεν έχει με ποιον να μιλήσει. Δηλαδή το μεγάλο χτύπημα ήταν η UNRWA. Το μεγάλο χτύπημα ήταν η UNRWA, ότι θεωρήσαν οι Ισραηλινοί ότι εισχωρήσανε τόση της Χαμάς εντός της UNRWA που δεν μπορούσαν να συζητήσουν άλλο. Αυτό το λέει το Ισραήλ, έτσι. Και τους διώξανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το Ισραήλ όμως είναι μια σταθερή χώρα. Και είναι μια σταθερή χώρα με πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, την οποία εμείς μπορούμε να εδραιώσουμε και να φτιάξουμε και γιατί όχι να διαμεσολαβήσουμε και στο Παλαιστινιακό ζήτημα όταν έρθει η ώρα και τα πράγματα είναι όριμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι όριμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχημιόπουλε. Καλή συνέχεια. Εγώ, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε.
0: Καλημέρα.
1: Καλό 15 Αύγουστο. Καλή πολλά σε όλους.
0: Καλή Παναγία να έχουμε. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, σε μια ανάλυση στρατηγικής για την ευρύτερη περιοχή, τόσο με τις δυνάμεις που προσπαθεί να προσελκύσει, να αναπτύξει η Τουρκία, όσο και με τα περιθώρια που έχουμε εμείς να προχωρήσουμε στις δικές μας ενέργειες, στις αντίρροπες ενέργειες, προκειμένου να εμβαθύνουμε και να ισχυροποιήσουμε και τις συμμαχίες μας με χώρες όπως το Ισραήλ, αραβικές χώρες, αλλά εγώ θα προσέθετα, δεν την είπαμε τώρα με τον κύριο Ευθυμιόπουλο, και με την Ινδία. Είναι κρίσιμος παράγοντας η Ινδία σε αυτή την εξίσωση.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Honda Center.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
15: Πέλα FM.
16: Κρύος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα, μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή ξυροβλάστηση. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα ερευνές και εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και αναπτήρας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολόγο του Αμπάσα Ραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης υπό το συντονισμό του λιμενικού. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. 20 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους δύο που έχουν σοβαρά τραύματα, εξαιτίας του εκτροχιασμού σειρμού του προαστιακού σιδηρόδρομου χθες κοντά στην πόλη Λουίς στην νοτιοανατολική Αγγλία. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
15: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλό ταξίδι να έχετε όσοι πρόκειται να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών σε κάποιο νησί, σε κάποιον ορεινό προορισμό, όπου τέλος πάντων του αρέσει του καθενός. Και καλή αντοχή να έχουμε και δύναμη όσοι μείνουμε στα μετόπιστα. Είναι εδώ σε μια πόλη όμως που προσφέρεται αυτό το τριήμερο να κάνουμε και εμείς διάφορα πράγματα χωρίς την ταλαιπωρία που συνήθως συνοδεύει κάθε δραστηριότητα όταν είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι οι δρόμοι και δύσκολα μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία μόνο τώρα, αυτό το τριήμερο θα φροντίσουμε να την απολαύσουμε. Αύριο εορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου και είναι πρωτότυπο το θέμα που προβάλλει σήμερα η Καθημερινή για την κίνηση της Θεοτόκου και το πώς εικονογραφήθηκε η κίνηση της Θεοτόκου. Γράφει η Μάρο Βασιλιάδου, υπάρχει κάτι παράξενο στις απεικονίσεις της κοιμήσεως. Στο κέντρο της πολυπρόσωπης ζωγραφικής σύνθεσης μία γυναίκα κοίταται νεκρή. Γύρω της βρίσκονται οι Απόστολοι και πάνω από το σώμα της ο Χριστός κρατάει στην αγκαλιά.

0: αυτό αλλάζει στη Δύση. Στη Δύση η εικόνα που επικράτησε σταδιακά στη θρησκευτική τέχνη ήταν εκείνη της αναλήψεως. Η Παναγία δεν κοίταται νεκρή, ανυψώνεται θριαμβευτικά στον ουρανό. Ανάμεσα στις δύο αυτές παραστάσεις μεσολαβεί ένας ολόκληρος κόσμος, θεολογικός, καλλιτεχνικός, αλλά εν τέλει βαθιά ανθρώπινος. Χαίρομαι πάρα πολύ και με τιμά το γεγονός ότι θα μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Κωνσταντίνο, Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, ένας ιεράρχης με ένα λόγο μεστό νοημάτων, παρηγορητικό λόγο, παρηγορητικό αλλά ταυτόχρονα και αναγεννητικό, ας είναι ο όρος αδόκιμος, εγώ έτσι αισθάνομαι κάθε φορά που έχουμε μια συνομιλία, λόγω παρηγορίας για όποιον αντιμετωπίζει θέματα διαφόρων μορφών, αλλά ταυτόχρονα και λόγο που στο τέλος του σε κάνει να αισιοδοξείς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε.
1: Είναι δικιά μου η χαρά και η τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ημέρα καλή και ευλογημένη σε όλους. Είπατε πολλά καλά λόγια, με τιμούν και δεν μου αξίζουν όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την δυνατότητα επικοινωνία.
0: Η σεμνότητα είναι ίδιον του χαρακτήρα σας και το έργο βεβαίως που προσφέρετε σε περιοχές που και εκείνες έχουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ξέρετε, μας δίνεται η ευκαιρία γιατί, εντάξει, είναι ανθρώπινο, το 15 Αύγουστο συνήθως αναφερόμαστε βεβαίως στον εορτασμό της Κοιμήσεως, αλλά ξέρετε, στην καθομιλουμένη είναι σημείο ορόσημο για τις διακοπές, όχι τόσο για τον εορτασμό. Να φύγουμε το τριήμερο, λέμε, ρε παιδιά, πότε πέφτει 15 Αύγουστο, μήπως είναι Παρασκευή να πάρουμε και καμία μέρα ρεπό. Οπότε λιγάκι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιες συνθήκες. Είναι όπως με τη σύγχρονα μέσα που λέμε επαναπροσδιορισμός κατεύθυνσης μέσω GPS. Ας επαναπροσδιορίσουμε την αξία και το τι σηματοδοτεί η αυριανή ημέρα για εμάς τους χριστιανούς.
1: Ξέρετε, είναι σημείο αναφοράς η Παναγία, κυρίως για εμάς τους Έλληνες. Και λέω κυρίως για εμάς τους Έλληνες, διότι στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι ορφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και για αυτό το λόγο η κίνησή της, η εορτή της Κοιμήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
0: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
1: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό και αυτό, όπως είπατε και εσείς, την απεικόνιση της εικόνας, την βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό γιατί για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα, που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού? Στην αγκαλιά του Θεού. Εκεί είναι η βάση μας, εκεί είναι το σπίτι μας, εκεί δεν υπάρχει πόνος, εκεί δεν υπάρχει δυστυχία, εκεί δεν θα νοιαστούμε ούτε αν θα πληρώσουμε τον έμφυα, ούτε την εφορία μας, ούτε τα άλλα προβλήματα και τους λογαριασμούς. Εκεί περνάμε πραγματικά καλά. Και έρχεται η εικόνα της Παναγίας και η μνήμη της Κοιμήσεως να μας πει ότι ο θάνατος είναι απλά το πέρασμα για να πάμε εκεί πέρα που ανήκουμε. Οπότε για όλους εμάς ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος είναι απλά το πέρασμα για να πάμε εκεί πέρα που η ψυχή μας μπορεί να περνάει καλά. Οπότε γι' αυτό είναι και χαρά η αυριανή γιορτή για όλους μας. Δεν είναι λύπη, δεν είναι στεναχώρια. Πόσο δε μάλλον για την ίδια την Παναγία, όπου ο ίδιος ο γιος της, και πολύ όμορφα το είπατε, έχουμε συνηθίσει την εικόνα της Παναγίας να κρατάει το γιο της, να κρατάει το Χριστό και να το προστατεύει. Είναι η ώρα που η ψυχή της Παναγίας μαζί με το σώμα της, γιατί μετέστη, αυτό πιστεύουμε στην Ορθόδοξη παράδοση, πηγαίνει στον ίδιο τον Χριστό και από εκεί και πέρα βρίσκεται στην αγκαλιά του Χριστού, η ίδια η Παναγία, η μητέρα του, για να μπορεί να στέλνει τα δικά μας μηνύματα στο γιο της και να μπορεί να βρίσκει τους τρόπους να μας κάνει όλα τα χατήρια. Δεν είναι τυχαίο που όταν μπαίνουμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπουμε στο βάθος την πλατιτέρα, την Παναγία μαζί στα χατήρια. Διότι είναι πάντα, όπως κάθε μάνα είναι, μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους.

0: Και αυτό είναι το σημαντικό. Μπαίνοντας σε μια εκκλησία πρέπει να νιώσουμε ότι εκεί πέρα είναι ένας τόπος γαλήνης. Ένας τόπος που μπορούμε να αφήσουμε όλα μας τα προβλήματα, να αφήσουμε όλη μας τη στεναχώρια, να αφήσουμε τις αδικίες και να βρούμε λίγο το δίκιο μας, να βρούμε παρηγοριά. Αυτός δεν είναι ο ρόλος της μάνας. Να αγκαλιάζει το παιδί και να το παρηγορεί. Αυτό ακριβώς κάνει και η Παναγία. Και αυτό ακριβώς προσφέρει και η Εκκλησία όταν πάμε μέσα στους οίκους της και βλέπουμε την Παναγιά με ανοιχτά τα χέρια. Ποτέ δεν θα δούμε μια Παναγιά με κλειστά χέρια. Εκτός αν τα χέρια της είναι προσευχή για τον Υιό της για να μας κάνει τα δικά μας τα χατήρια και να μας κάνει τις δικές μας ηγεσίες πράξεις.
1: Ναι, είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, στην απλή γλώσσα εγώ θα το πω, την Παναγιά μας με τα εκατοντάδες προσωνύμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό που... Έτσι νομίζω το σκέφτεται, έτσι το έχει στο μυαλό του, είτε σε ώρα ανάγκης, είτε χαρά, είτε λύπη, ότι η Παναγία είναι εκείνη που θα μεσολαβήσει. Που θα...
0: Και το κάνει. Και το κάνει. Αν πραγματικά το θέλουμε εμείς, το κάνει η Παναγία. Και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, γιατί έχουμε ανάγκη από παρηγοριά. Σε κάθε εποχή, πόσο δε μάλλον και στη δικιά μας εποχή, είναι κοινωνίες που μας οργανώνουν περισσότερο να αισθανόμαστε μοναξιά, να αισθανόμαστε μόνοι. Και αυτό η ανθρώπινη ψυχή δεν το αντέχει. Θέλουμε να έχουμε παρηγοριά, θέλουμε να έχουμε δίπλα μας υπάρξεις ανθρώπους που να νιώθουμε ότι μπορούμε να ακουμπήσουμε, να πούμε τον πόνο μας, ότι δεν θα μας κοροϊδέψουν, δεν θα μας πουλήσουν, δεν θα μας προδώσουν. Και η Παναγιά είναι εκεί, στέκεται μάνα για όλους μας.
1: Και αυτό το βλέπουμε και με χαρά δηλαδή το βλέπω και σε νέους ανθρώπους, παρότι εδώ εντάξει υπάρχει και ο παράγοντας τεχνολογία, είπαμε για την εκκλησία που είναι ένα σημείο αναφοράς για μας τους χριστιανούς, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ερχόμαστε κοντά στο Θείο, εικονογραφήσεις, οι ψαλμωδίες, όλα αυτά, αλλά από την άλλη είναι, δεν ξέρω και πώς αυτό μπορεί να συντεριάξει με τα σύγχρονα μέσα, το κινητό, το τάμπλετ, μια άλλη γλώσσα που χρησιμοποιούν και οι νέοι, που νομίζω μπορεί ότι... να τους φαίνεται και η γλώσσα της Εκκλησίας τώρα λίγο ακαταλαβίστικη ως πολύ.
0: Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρετε, δεν είναι άσχημο, διότι και εμείς όταν μεγαλώνουμε και είμαστε στην εφηβεία, με τη μάνα μας και τον πατέρα μας τσακωνόμαστε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Είναι κομμάτι της ορίμανσης. Μην το φοβόμαστε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι πάντα εκεί θα υπάρχει ο Χριστός και η Παναγιά, ότι θα υπάρχει η Εκκλησία, όποτε νιώσουμε την ανάγκη και όποτε νιώσουμε ότι εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει, να μην νιώσουμε απελπισία, αλλά να νιώσουμε ελπίδα και να πάμε. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι θεωρούμε ότι τα πάντα πηγάζουν από μέσα μας. Όλα αυτά τα καινούργια πράγματα αυτογνωσίας, τα βιβλία, τα προγράμματα, σου λένε ότι εσύ έχεις τη δύναμη. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε αδιέξοδο. Και εκεί πέρα καταραίουμε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι όταν εμείς θα νιώσουμε εντελώς αδύναμοι, υπάρχει ο Θεός και η Παναγιά που θα μπορέσουν εκεί πέρα να μας δώσουν κουράγιο να συνεχίσουμε. Ας τους έχουμε backup. Ας τους έχουμε στην πίσω πόρτα του μυαλού μας και ας μην τους δεχόμαστε καθημερινά. Μπορούμε να ξέρουμε όμως ότι η απελπισία δεν είναι το τέλος. Και αυτό ακριβώς είναι η κίνηση στο τόπο. Ότι αυτοί που αισθανόμαστε το πιο δικό μας άνθρωπο και η παρηγοριά μας δεν πέθανε και τελείωσε. Απλά συνεχίζει να είναι μαζί μας και εξακολουθεί να είναι μάνα.
1: Αυτά
0: είναι. Η μάνα δεν τελειώνει ποτέ. Μάνα είναι μία. Ξέρετε, πάντοτε η αφισβήτηση είναι για τον πατέρα, ποτέ για το πρόσωπο της μάνας. Μην το ξεχνάμε. Οπότε όσο και να αμφισβητούμε τον Πατέρα Θεό μας, τη Μάνα Παναγιά ποτέ δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Και εμείς οι Έλληνες που είμαστε και λίγο μαμάκες, συγγνώμη που το λέω τόσο απλά και τόσο λαϊκά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Για μας η Παναγιά είναι πρωταρχικό πρόσωπο στη ζωή μας.
1: Είναι μια ιδιαίτερη γιορτή αύριο για εμάς, γιατί όπως το είπατε, έτσι ο καθένας το αντιλαμβάνεται και νομίζω ότι έχει διατηρηθεί πάρα πολύ και στην ελληνική παράδοση. Το βλέπουμε αυτό κυρίως στα νησιά μας που πηγαίνουμε, γιατί πολλοίς κόσμος βρίσκεται αυτή την εποχή. Το ιδιαίτερο χρώμα που παίρνει η αυριανή ημέρα σε εκκλησιές που έχουν και τον ιδιαίτερο τρόπο εορτασμού, πώς να το πω.
0: Έτσι ακριβώς γιορτάζει όλη η Ελλάδα. αύριο γιορτάζουμε ό,τι.
1: Με τα έθιμα που έχουν μπλεχτεί με τον εορτασμό της κοιμήσεως, με όμορφες δηλαδή στιγμές και με δύσκολες στιγμές και με δύσκολες σεβασμιότατε.
0: Μα οι γονείς βρίσκονται για τα δύσκολα, στα εύκολα δεν τους έχουμε ανάγκη. Στα δύσκολα γυρίζουμε και προστρέχουμε σε αυτούς. Οπότε τότε έχουμε παραπάνω ανάγκη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές τις μέρες που κάθε απόγευμα είχαμε την παράκληση της Παναγίας, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να πάμε και να αδειάσουμε. Να πάμε και να αφήσουμε το μυαλό μας χωρίς έννοιες. Και ό,τι μας πονάει να το ακουμπήσουμε στην εικόνα της και να πούμε εγώ δεν αντέχω άλλο. Μην το φοβόμαστε αυτό. Αυτό που πραγματικά δεν αντέχουμε στη ζωή μας και αυτό που μας πνίγει και μας αισθανόμαστε ασφυξία, ας το ακουμπήσουμε στην εικόνα της. Εκείνη ξέρει και βρίσκει τον τρόπο. Και με τους δικούς της τρόπους θα βρει το μέσο να μας εξυπηρετήσει και να μας κάνει το χατήρι. Αρκεί εμείς να το καταθέσουμε και να ξέρουμε ότι θα βρούμε παρηγοριά. Ναι. Το έχουμε όλη ανάγκη αυτό.
1: Μπορεί κάποιος σύγχρονος έτσι που να ασχολείται με τα του ανθρώπου να έλεγε ότι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι να παίρνουμε εμείς τις υποθέσεις στα χέρια μας, μην τις αφήνουμε σε κάτι που μπορεί να μην υπάρχει, μην τις αφήνουμε, εμείς πρέπει να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα ενεργήσουμε και δεν μπορούμε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε ένα εικόνισμα. Διατυπώνω ίσως και για εσάς λίγο προκλητικό λόγο, αντιλαμβάνεστε.
0: Καθόλου. Απλά είναι ο τυπικός δυτικός λόγος. Αυτό που ακούμε είναι η ορθολογική σκέψη της Δύσης. Και ερχόμαστε σε μία Ανατολή που από αρχαιωτά των χρόνων, ακόμα και στην αρχαία τραγωδία, έχουμε τον απομηχανής Θεό. Εκεί πέρα που ο άνθρωπος ξέρει ότι θα τα κάνει χάλια στη ζωή του, έρχεται απομηχανής Θεός και τα διορθώνει όλα.
1: Πείτε μου
0: αυτό
1: και
0: είναι στη δικιά μας συνείδηση, αυτό είναι στη δικιά στο δικό μας το πετσί σαν Έλληνες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η όμορφη Ανατολή. Οπότε αυτό έχουμε και εμείς να τους διδάξουμε και να μπορέσουμε να αντιπαραδεχθούμε στον ορθολογικό λόγο της Δύσης.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σεβασμιότατε, έτσι λιγάκι να το χαλαρώσουμε, πώς να το πω πιο απλά. Δέχομαι από το πρωί μια αντιπαράθεση ευχών που οι μισοί λένε καλά λέτε καλή Παναγιά, οι άλλοι λένε μα τι καλά καλή Παναγιά και καλό παράδεισο. Δεν ταιριάζουν αυτά. Είναι αποδεκτή η ευχή καλή Παναγιά ή δεν είναι?
0: Να σας πω κάτι, οι ευχές είναι καλοδεχούμενες όπως και να διαθέσουν.
1: Έλαντε.
0: Εμείς έχουμε πάλι την παράδοση, θα ξανατρέξουμε πάλι στους προγόνους μας, στους αρχαίους. Τη Μαύρη Θάλασσα την λέγαμε Εύξηνο Πόντο. Δηλαδή η φωτεινή θάλασσα. Πάντα κάτι το οποίο μας έφερνε θλίψη δεν μπορούσε να μας φέρνει μια αρνητικότητα, τον τουμπάραμε και τον λέγαμε. Καλή μας Παναγιά, με το καλό να γιορτάσουμε την Παναγιά όπως θα πούμε και καλά Χριστούγεννα. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ορθοθεολογικά ορθοί, θα πούμε μια διαφορετική ευχή. Αλλά οι ευχές είναι πάντοτε καλοδεχούμενες.
1: Μα είναι αυτό σημείο τώρα για τέλος πάντων, αλλά θα το έχετε ακούσει κι εσείς από πολλούς ότι δεν είναι σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που λες, καλή Παναγιά? Λέω από μέσα, μα είναι δυνατόν ο άλλος σου εύχεται και εσύ θα ψάξεις να βρεις αν συντακτικά, ετυμολογικά ή αυτά είναι σωστό, δηλαδή.
0: Ανοιχτές καρδιές θέλουμε. Όλα τα υπόλοιπα και με λάθος διατύπωση ή με σωστή διατύπωση ή με αδύνατο ελληνικό λόγο ή με πιο δυνατό και σαφή ελληνικό λόγο. Αυτά είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν είναι αφορούν πολύ. Μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας. Μπορούμε να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Μπορούμε να χωρέσουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μας διδάσκει η Παναγία. Αυτό μας θυμίζει αύριο η Παναγία. Ότι είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και μας χωράει όλους. Μας δέχεται όλους χωρίς διακρίσεις. Εμείς μπορούμε να χωρέσουμε πρώτα τον εαυτό μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Τώρα θέτετε θέματα που νομίζω ότι όσοι σας ακούμε πρέπει λιγάκι να το διαχειριστούμε μόλις στο υπόλοιπο της ημέρας. Όλα αυτά που είπατε πρέπει λιγάκι να τα ψάξουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά.
0: Εγώ, κύριε
1: ευχαριστώ,
0: Μάλλη, πραγματικά.
1: Γιατί
0: ευχαριστώ.
1: Με τιμήσατε για ακόμη μια φορά. Εύχομαι καλή Παναγιά λοιπόν.
0: Καλή μας Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο και η Μάνα Παναγιά να είναι πάντοτε σε κάθε σπίτι και πάντοτε να είναι δίπλα μας. πάντοτε να είναι δίπλα μας. Την έχουμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη από ασφάλειες, έχουμε ανάγκη από αγάπη, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που είναι πάντοτε με το χαμόγελο. Και η Παναγία ξέρει να χαμογελά και να μας πιάνει το χέρι και να μας κάνει τα χατήρια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, σεβασμιότατε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Όπως σας είπα, δηλαδή κάθε φορά που μιλάμε με τον σεβασμιότατο Κωνσταντίνο, τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον, θα πω αυτό που μου προκαλεί εμένα, έστω και αν γίνομαι αυτοαναφορικός, πάντοτε για πολύ διάστημα μετά από κάθε φορά που μιλάμε, ψάχνουμε αρκετά μέσα μου, είναι αυτός ο λόγος του, γεμάτος ουσία και νόημα, που λιγάκι μας, πάλι θα κάνω την άχαρη σύγκριση, απλά για να είναι πιο κατανοητή, που έχουμε το κινητό, δεν ξέρουμε πού να πάμε και πατάμε το GPS και το ξαναπατάμε να επαναπροσδιοριστεί η πορεία μας. Αυτό το πράγμα, αλλά ένα εσωτερικό GPS. Πατάς μέσα στην ψυχή σου, στη σκέψη σου και λες, για να ξαναδώ την πορεία μου, για να ξαναδώ που πηγαίνω.

Νίκο μου, καλή σου ημέρα. Καμία σχέση δε. Το καλή Παναγιά και αυτό που είπα στο Σεβασμιότατο δεν αφορούσε εσένα, αφορούσε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μπλέκεται αυτές τις μέρες με τις ευχές που ανταλλάσσουμε. Καλή Παναγιά, όχι, καλή Παναγιά δεν υπάρχει. Τι πάει να πει καλή, δεν είναι καλή Παναγιά. Αλλά δεν νοούσα, δεν το έκανα με διάθεση έτσι, πώς να το πω, ενόχλησης ή διόρθωσης. Αλίμονο, αλίμονο. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή συνέχεια εύχομαι.

Ευτυχώς κάτι τέτοια θέματα, Νίκο μου, και επαναλαμβάνω, δεν το λέω για σένα, τα έχω προσπεράσει, δηλαδή τα κρατάω μακριά από τη ζωή μου, όλο αυτό που βλέπω και μέσα από τα μηνύματα να υπάρχει το θέμα το πώς αποδίδεται, πώς είναι πιο σωστό να αποδίδουμε, να διατυπώνουμε μάλλον τις ευχές, δεν

0: Μετά το τέλος ειδήσεων, να ξέρετε ότι θα πάρουμε τα βουνά. Τα όρια και τα βουνά που λένε, εκεί που πάει η τρέλα, εκεί θα πάμε. Όχι όμως στην τρέλα, θα πάμε στην έμπνευση. Θα πάμε να βρούμε τον Κώστα Κρομίδα, τον συγγραφέα. Θα μας πει πού ακριβώς και σε τι υψόμετρο βρίσκεται. Από ό,τι έχω δει μέσα από τα social του, του αρέσει πάρα πολύ η πεζοπορία, πάρα πολύ το βουνό. Κώστα, νομίζω ότι εδώ ταυτίζονται οι προτιμήσεις μας, γιατί και εγώ ανέφερα σε προηγούμενη εκπομπή ότι όσο περνούν τα χρόνια, όχι, ας διαγραφεί από τα πρακτικά, γιατί θα νομίζουν τώρα ότι είναι λογογύρα τους, ας διαγραφεί, όχι όσο περνούν τα χρόνια. Μου αρέσει, ας ξεκινήσω από εκεί, μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό, δηλαδή και το καλοκαίρι εμένα μου αρέσει το βουνό, μου αρέσει το πράσινο. Η θάλασσα όμορφη, καλή, λίγο κουραστική, με τον ήλιο, με τον αέρα, όλα αυτά. Αλλά ο περίπατος στο βουνό και το καλοκαίρι, δηλαδή εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ, απολαμβάνω ορεινούς προορισμούς το καλοκαίρι. Πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε σε τέλος ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σε υψίστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ένεργο μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές αιστείες. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργό Σαρονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο, τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλούς ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή σου ημέρα, Κυριάκου. Αναφέρεσαι στο περιστατικό που είχαμε χθες στη λίμνη του Πλαστήρα με το βιτιοφόρο που μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Έχει εντοπιστεί ο οδηγός. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα κτλ. Από την τροχιά. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε αυτός ο τύπος που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και πήγε να πάρει αμπάριζα ό,τι βρει απέναντί του. Είδε το χάρο με τα μάτια του ο μοτοσυκλετιστής. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε. Τάκη από το Λαγονέσι, επειδή αναφέρθηκα στον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα, μου λες ότι και εγώ έχω πάρει τα βουνά, η ψυχή μου, το σαρκείο μου βρίσκεται στην πόλη και μόλις πάρω σύνταξη έχω βρει και ένα βουνό με θέα την Ελαφώνησο, ένα σπίτι εκπληκτικό. Σας χαρίζω όλη την Αττική, εγώ φεύγω προς τα εκεί. Τάκη μου, εύχομαι τα καλύτερα. Να δούμε εμείς τώρα που θα πάμε. Ο κύριος Κώστας Κρομίδας, συγγραφέας. Γεια σου Κώστα, μάλλον.
1: Γεια σου Σπύρο, θα μιλήσουμε στον ελληνικό, φαντάζομαι Σπύρο.
0: Καλημέρα φίλτατε Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορούμε να συνομιλούμε και από εδώ. Καταρχάς, προσδιορίσες, δώσε μας τις συντεταγμένες σου. γιατί νομίζω ότι δεν σε βρίσκουμε ούτε σε νησί, ούτε σε λιμάνι, δεν είναι τυχαία λέξη. Σε βρίσκουμε, σε βρίσκουμε στα βουνά.
1: Με βρίσκεται στα βουνά, με βρίσκεται στη δικιά μου, στο δικό μου λιμάνι, παρόλο που είναι στα ορεινά των Τρικάλων, στο Παλαιοχώρι Καλαπάκας. Είμαι εδώ με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου και την κόρη μου, ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι. Είναι το χωριό, όχι που γεννήθηκα, αλλά είναι το χωριό που υπάρχει ένα εξοχικό σπίτι που μπορούμε να κάνουμε διακοπές τα καλοκαίρια.
0: Είναι το χωριό που έγινε χωριός.
1: Είναι το χωριό της μητέρας μου, δεν είναι ένα χωριό.
0: Νόμιζα ότι ήταν από την πλευρά της συζύγου, γι' αυτό το είπα, συγγνώμη.
1: Όχι, έχει άλλο χωριό. Ναι. Και πάμε και εκεί, αλλά αυτό το οποίο απολαμβάνουμε έτσι όλοι μας. Εννοώ, γιατί έχει σημασία. Γιατί ξέρεις ότι αν δεν απολαμβάνει ένα μέλος της οικογένειας εκεί, αυτό το μέρος που λες
0: αυτό
1: ότι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ειδικά αν είναι το παιδί, άφησε τα σπίτια.
0: Αρχίζουν οι κρίνιες. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το όμορφο, το πολύ όμορφο ξεκινάω από αυτό είναι ότι και η κόρη μας απολαμβάνει το χωριό πάρα πολύ. Δηλαδή προχθές το βράδυ γύρισε, είχαν ανέβει όλα τα παιδιά πολύ ψηλά στα 1700 μέτρα περίπου υψόμετρο για να παρακολουθήσουν την πτώση των αστεριών της Περσίδας, το φαινόμενο αυτό, το οποίο εκεί ήταν απόλυτο σκοτάδι και τα βλέπανε σαν να είναι, μου λέει, μπαμπά, τα βλέπαμε σαν να ήταν δίπλα μας, ας πούμε, σαν να πέσαν τα αστέρια δίπλα μας. Εγώ, Σπύρο, έχω επιλέξει, αγαλιάζει η ψυχή μου στο βουνό, αγαλιάζει η ψυχή μου και νιώθω ότι αυτό που είπες κάπως το είπες εσύ ακούγοντας το σεβασμιότατο ότι επαναπροσδιορίζεσαι. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Έχω κλείσει από την αρχή, από το Μάιο, γύρω στις 20 μέρες, γιατί έρχομαι και άλλες φορές στο χωριό. Θα ήθελα να καθίσω και περισσότερο, εντάξει, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Χθες κάναμε μια εκδρομή με τους φίλους με μια πολύ ωραία παρέα που έχουμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, επειδή μίλησες για την κόρη, για τα παιδιά, σε βλέπω και εσένα δραστήριο στο βουνό.
1: Μα έχει τόσο όμορφα πράγματα. Πριν από μερικές μέρες πήγαμε για μπάνιο στην Πλάζ Αλέκος, έτσι όπως τη λένε χαριτολογώντας, στα βουνά του Ασπροποτάμου, κάτω από το χωριό Τζιούρτζια. Υπάρχει ένα κομμάτι στο ποτάμι που μπορείς να πας να κολυμπήσεις. Έτσι. Μιλάμε για τις δύο κόσμους. Ακούει βουνό. Τι βουνό είναι, πας και κάθεσαι σε ένα σπίτι και πηγαίνεις στο καφενείο και πίνεις καφέδες, πίνεις τσίπουρα και αυτά. Όχι, έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Οι δραστηριότητες που μπορείς να αναπτύξεις στο βουνό είναι τόσες πολλές. Χτες κατακτήσαμε, θα πω σε εισαγωγικά, ένα πολύ ωραίο περίπατο που κάναμε. Πήγαμε στο καταφύγιο του Κόζιακα, που είναι πάνω από το Περτούλι. Ένα όμορφο μέρος, δεν είχα πάει ποτέ με την παρέα. Και εκεί συναντήσαμε, Σπύρο, εντελώς από διαφορετικά σημεία ερχόντουσαν 20-30 ανθρώπους που κάνανε πεζοπορία και γίναμε μια παρέα για λίγο, έτσι όσο κράτησε η συνύπαρξή μας εκεί. Και λες, αυτό το όμορφο, αυτό το συνέστημα της αγαλίασης και της ξεκούρασης που σου προσφέρει η φύση, που σου προσφέρει ελληνικός ορεινός όγκος, ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί, δεν έχει εκτιμηθεί από τους ανθρώπους όσο θα έπρεπε. Θα μου πεις, αν όλοι τρέξουν στα βουνά θα χάσουμε την ησυχία μας.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η ισορροπία, δηλαδή η αξιοποίηση, βλέπεις περιπτώσεις στα νησιά όπου από την υπεραξιοποίηση αρχίζει να λειτουργεί αλλιώς το πράγμα. Και απ' την άλλη, όσο και αν τα έχουμε πληγώσει τη φύση μας, διαθέτει η χώρα τόσα πολλά όμορφα τοπία, ορεινούς προορισμούς εννοώ, γιατί την πληγώνουμε κάθε καλοκαίρι, τα βλέπεις και εσύ.
1: Εγώ φέτος, Σπύρο, από το Μάιο και από την αρχή της χρονιάς έχω κάνει κοντά στις 70 εκδηλώσεις. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Έχω πάει και στα νησιά, έχω πάει και στα βουνά, έχω πάει παντού. Δυστυχώς, όπως το είπες, στα μέρη όπου η ανάπτυξη είναι ραγδαία και άναρχη, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Ναι, εκεί λιγάκι το πράγμα έχει στραβώσει. Καταλαβαίνω και τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες τους, τα εισοδήματα πρέπει να στηριχθούν, αλλά υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Έχεις οργό στην Ελλάδα και βρίσκεσαι εκεί. Καλά, θα σε ρωτήσω μετά για το πώς υπάρχει αυτή η λεπίδραση και μέσα σου και όλα αυτά. Έχεις οργό στην Ελλάδα γιατί να επιστρέψεις στο λιμάνι τώρα. Θέλω να επιστρέψεις στο λιμάνι.
1: Η αφορμή ήταν το καινούριο μου βιβλίο, το Λιμάνι μου είσαι εσύ, που παρουσιάζω. Και χτες μάλιστα βράδυ, το βράδυ, κάναμε εδώ στο Παλιοχώρι την παρουσίαση. Είναι η τελευταία παρουσίαση του καλοκαιριού. Αυτό έτσι το έχω καθιερώσει. Και μαζεύτηκαν 120 άνθρωποι. Και τι είναι τώρα, σε ένα χωριό που το χειμώνα έχει 10 κατοίκους. 10 κατοίκους έχει το χειμώνα.
0: 10, κυριολεκτής, 10.
1: Άντε, να είναι 15. Δηλαδή. Βέβαια τώρα έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Πρέπει να πω ότι στο Δήμο Μετεώρων, γενικότερα μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, όπου πάρα πολλά χωριά είχαν σχεδόν αποκλειστεί. Έχει αρχίσει τώρα και γίνεται μια δουλειά. Έχουν αρχίσει, γίνονται οι δρόμοι. Δηλαδή, εμείς είχαμε έναν δρόμο ο οποίος ήταν καταστραμμένος. Τώρα γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος δρόμος στο χωριό που είναι. Δηλαδή, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία φτιάχνονται σιγά-σιγά. Όλο αυτό το ταξίδι λοιπόν που έχω κάνει φέτος μου έχει δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και να έρθω κοντά με τους αναγνώστες μου, με τους ανθρώπους γενικότερα σε αυτά τα πολύ όμορφα μέρη που έχω πάει. Σκέψω ότι μόνο στην Κρήτη δεν έφτασα φέτος. Όλη την υπόλοιπη Ελλάδα σχεδόν την έχω οργώσει.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και, πώς να το πω, και μια εσωτερική ανάγκη που νιώθεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι υποχρεωμένος.
1: Είναι μέρος της δουλειάς.
0: Γι' αυτό λέω, είναι μέρος δουλειάς, αλλά από την άλλη φαντάζομαι ότι σε ενδιαφέρει. Θέλεις τον αναγνώστη απέναντί σου. Δεν είναι μόνο ο αναγνώστης που παίρνει το βιβλίο σου, το καινούριο, το Λιμάνι μου είσαι εσύ, πηγαίνει στο σπίτι, το διαβάζει, ό,τι εισπράττει μέσα από αυτό.
1: Ο σύγχρονος τρόπος, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, προώθησης των βιβλίων, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι είναι καλό. Εμένα με ευχαριστεί, μου δίνει μεγάλη χαρά να το κάνω. Θέλει τον αναγνώστη, θέλει τον συγγραφέα. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των συγγραφέων, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγραφείς, εξαιρετικοί συγγραφείς που δεν ταξιδεύουν, δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Και κάνουν εξαιρετική καριέρα. Αλλά ο σύγχρονος τρόπος θεωρώ ότι θέλει το συγγραφέα κοντά στον αναγνώστη. Εμένα η χαρά που μου δίνεται κάθε φορά που ταξιδεύω στην Ελλάδα, κάθε φορά που συναντώ όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και με υποδέχονται με τόσο ζεστό τρόπο, με φιλοξενία, με αγάπη. Ξέρεις, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει στις εκδηλώσεις σε κάθε άκρη. Και η προώθηση ενός βιβλίου γίνεται πολύ πιο ομαλά όταν την επικοινωνείς εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, όταν μιλάς εσύ ο ίδιος για το έργο σου και με τη φυσική σου παρουσία και με τα social media, εννοείται τώρα.
0: Και νομίζω και ο σχολιασμός του έργου σου είναι πιο άμεσος και πιο ουσιαστικός. Δηλαδή, πολλές φορές και η κριτική που θα δεχθείς και τα καλά και τα όχι καλά είναι πιο άμεσα η επαφή. Δηλαδή, θέλω να πω με τον αναγνώστη, κάνουν πιο άμεση αυτή την ανταλλαγή.
1: Και όλα αυτά είναι πρόσδεκτο όταν γίνονται με καλή πρόθεση. Γιατί έχω συναντήσει και αναγνώστες μου που μπορεί να μου λένε αυτό το βιβλίο σου με συγκλώνησε. Αυτό δεν μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί κάτι. Όλα αυτά εγώ τα βάζω στον τροβά που λέμε τώρα, μια και είμαι και στο χωριό, έτσι για να μιλάμε και λίγο χωριά. Τα βάζω στον τροβά λοιπόν και τα σκέφτομαι και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερο από χρόνο σε χρόνο σε σχέση με τα βιβλία μου, σε σχέση με όλη τη δουλειά.
0: Πώς πάει το Λιμάνι μου, είσαι εσύ?
1: Πάει εξαιρετικά, Σπύρο. Πάει εξαιρετικά. Είναι ένα βιβλίο που εγώ δεν το περίμενα ότι ένα μυθιστόρημα τώρα. Εντάξει, το καλοκαίρι βέβαια, έτσι. Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Αυτό εννοώ. Είναι μια ιστορία που μιλάει για τη θάλασσα, για την αυτοσύνη, μιλάει για τυχείο. Συμπεριλαμβάνει το κομμάτι της μαστίχας, της παραγωγής της μαστίχας. Δηλαδή, ο αναγνώστης πέρα από την ιστορία, από αυτόν τον πολύ μεγάλο έρωτα που πραγματεύεται το βιβλίο μου ανάμεσα σε ένα ναυτικό και σε μια γυναίκα που μένει στη στεριά, μαθαίνει και κάποια πράγματα ο αναγνώστης σε σχέση με την ναυτιλία. Η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με την ναυτιλία και την αυτοσύνη, σε σχέση με την παραγωγή της μαστίχας και με τη Χίο, που είναι ένα πανέμορφο νησί. Εγώ επιλέγω λίγο στα βιβλία μου, πέρα από την ιστορία, πέρα από το βασικό story, ο αναγνώστης να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Να ταξιδέψει σε πράγματα που δεν ξέρει.
0: Αυτό γίνεται, είναι η αλήθεια. Μέσα από τα βιβλία σου.
1: Είναι μια ιστορία που είναι στα best seller γενικά του καλοκαιριού. Που είναι, δηλαδή είναι μια ιστορία που. Βέβαια και με τη δουλειά που κάνω τώρα, μιλάω τώρα 63-64 εκδηλώσεις. Δεν είναι λίγο όλο αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά βοηθάει πολύ να έρθεις κοντά με τον αναγνώστη και να του προωθήσεις και να μιλήσεις για το βιβλίο σου, να σε πιστέψει, μετά να διαβάσει και τα άλλα βιβλία σου, γιατί Συνεχίζω να έχω και νέους αναγνώστες που ως τώρα δεν είχαν διαβάσει βιβλίο μου και ξαφνικά διαβάζουν ένα καινούριο μου βιβλίο είτε από μέσα από μια εκδήλωση και μπαίνουν στη διαδικασία να τα διαβάσουν όλα μετά.
0: Ο αναγνώστης βεβαίως του αρέσει να ταξιδεύει σε τοπία κτλ. Αλλά εξακολουθεί το στοιχείο του έρωτα, εξακολουθεί να είναι κάτι ελκυστικό, πώς να το πω, ένα κεντρικό σημείο.
1: Σαφέστατα, γιατί ειδικά ο τίτλος «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σε προδιαθέτει να διαβάσεις ή είναι τελικά ο ένας για τον άλλον το λιμάνι, διότι Σπύρο, όλοι ψάχνουν ένα λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο στον έρωτα, γενικότερα, αλλά πόσο μάλιστα όταν ένας άνθρωπος ανακαλύψει στον έρωτα το λιμάνι του και είναι και εκείνος το λιμάνι του άλλου. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι πολύ όμορφο. Εγώ επιλέγω να γράφω για πολύ ξεχωριστά θέματα στα βιβλία μου και αυτή η ιστορία του Φίλιππου και της Μάγδας που περιλαμβάνει και ένα μεγάλο κομμάτι της ναυτιλίας, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, τους πλειοκτήτες, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα καράβια, τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Νομίζω ότι δημιουργεί μια ιστορία που τουλάχιστον από τα μηνύματα που λαμβάνω από τους ανθρώπους που διαβάζουν έχω χαρεί πολύ, γιατί νιώθω ότι ακούμπησα τελικά αυτά που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να περάσω στον αναγνώστη. Νιώθω ότι το κατάφερα σε ένα σημείο και μεγάλη χαρά αυτή.
0: Τώρα εκεί στο βουνό που βρίσκεσαι είναι οι μέρες ανάπαυσης ή αρχίζεις τώρα εσύ να χτίζεις το επόμενο?
1: Θα σου πω κάτι, Σπύρο, και πολλοί δεν θα το πιστέψουν. Κάποιες ώρες ανοίγω τον υπολογιστή το πρωί και δουλεύω μετά τον καφέ. Αμέσως μετά παίρνω το τσαπί, όπως ακούς όμως. διότι αυτό που σου λέω είναι η ψυχοθεραπεία μου. Παίρνω το τσαπί, έχουμε ένα πολύ ωραίο κτήμα, έχουμε φυτέψει δέντρα σε ένα πολύ ωραίο κτήμα πάνω στα 1200 μέτρα υψόμετρο και πηγαίνω, ποτίζω, τα σκαλίζω, καθαρίζω, ξεσκλατεύω, κάνω τέτοιες δουλειές.
0: Από τα γράμματα στη γη.
1: Ναι, η επαφή μου με τη γη γενικότερα, εντάξει, επειδή έχω γεννηθεί και στα Τρίκαλα, έχω μεγαλώσει στα Τρίκαλα, εμένα μου δίνει μια αγαλίαση. Και όπως μου είπε χθες το βράδυ μια κυρία στην παρουσίαση, έρχομαι και κάθομαι, λέει, 3 μήνες στο χωριό και δεν ανοίγω ούτε ένα λεπτό air condition, γιατί δεν έχω air condition. Γιατί δεν χρειάζομαι air condition. Γιατί το βραδάκι εμυθείο. Είμαστε με το μπουφανάκι. Φέρνουμε την κουβερτούλα για να κοιμηθούμε κάποιες μέρες. Και πολλές φορές τώρα, ας πούμε, πριν το πρωί που ξύπνησα. Πόσους βαθμούς νομίζεις ότι είχες σε 7,5 ώρα το πρωί? 14 βαθμούς. 14 βαθμούς. Ανεβαίνει τώρα. Αλλά είναι αυτό που ο κόσμος πολλές φορές δεν καταλαβαίνει. Ότι όταν είσαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου σε ένα νησί και είσαι με το air condition συνεχώς αναμένο, δεν μπορείς να βγεις, να πας, να απολαύσεις, να περπατήσεις. Αυτή η επαφή που έχει ο κόσμος και αυτή η άνεση. Και σκέψου και την οικονομία, έτσι. Το να πάμε στα χωριά μας, να ανοίξουμε τα σπίτια μας.
0: Κώστα μου, να τα ακούνε αυτά οι ακροατές. Εμένα δεν χρειάζεται να με πείσεις. Εγώ πεισμένος είμαι. Εγώ βουνό ψηφίζω. Δεν χρειάζεται.
1: Θα σε καλέσουμε να έρθεις στο χωριό.
0: Ευχαρίστως. Επιστρέφω στο προηγούμενο ερώτημα. Άρα, ανάπαυση και εργασία τύπου ψυχοθεραπεία στο χωράφι ή και κάτι ακόμα, κάτι περισσότερο?
1: Κοίταξε, η επαφή είναι στην εποχή, ζούμε την εποχή, Σπύρο, της αποξένωσης. Η επαφή που έχουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους εκεί, που ερχόμαστε κοντά, που θα πιούμε και ένα τσιπουράκι το μεσημέρι, που θα πάμε αυτή την εκδρομή που σου λέω στο βουνό και θα μιλήσουμε.
0: Όλο και κάτι θα σου δώσει εσένα, όλο και κάτι.
1: Όλο αυτό είναι ένα πακέτο, τρομερό πακέτο αγαλίασης και χαλάρωσης. Και εγώ αυτό που θα πω στον κόσμο, ξέρω ότι εσύ το κάνεις, αυτό που παροτρύνω τον κόσμο είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπίτια κλειστά στα χωριά τους και δεν πάνε.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό αυτό, ναι. Γιατί βλέπω πολλά σπίτια ανθρώπων.
0: Εντάξει, όμως θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά σκέφτομαι κιόλας από την άλλη, Κώστα μου, και τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο, είτε οικονομικές, είτε
1: ξέρεις.
0: Ξέρεις, τώρα επειδή μιλάς και για χωριά, πολλές φορές βγαίνουν και τίποτα κληρονομικά στη μέση.
1: Καλά. Εντάξει, τα κλειστά σπίτια, τα μεσιακά, δεν ξέρω αν το την έχεις ακουστά. Τα μεσιακά σπίτια, αυτά που ανοίγουν σε πολλές, αυτά είναι τα τραγικά, οι τραγικές ιστορίες. Αλλά αυτό που επίσης θέλω να πω, δεν υπάρχει το κόστος διαβίωσης, διατροφής στα βουνά μας. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά και όλα αυτά. Πας προσποιωτικά στα ταβερνάκια των χωριών εκεί πέρα και σου έρχεται ο λογαριασμός και λες, συγγνώμη, τα έχετε βάλει όλα. Μήπως ξεχάσατε κάτι, ας πούμε, γιατί έχουμε μάθει. Είναι ένας τρόπος ζωής που μπορεί κάποιος να τον επιλέξει. Εγώ θα παροτείνω, ωραία, και εγώ πηγαίνω στη θάλασσα. Και δεν το συζητάω, μ' αρέσει, την αγαπάω τη θάλασσα πολύ. Αλλά η επαφή μας, έχουμε μια τόσο στην Ελλάδα, τόσο εξαιρετική φύση. Τι να πω για το Πήλιο, για τα Ζαγοροχώρια, για τα Τσουμέρκα, για τη Μακεδονία, τα χωριά. Είναι τόσο όμορφα τα τοπία γενικότερα στην Ελλάδα που έχουμε, στο βουνό εννοώ, τα οποία πολλά συνδυάζουν και τη θάλασσα, που νομίζω ότι ο κόσμος λίγο να γυρίσει, να επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής, λίγο διαφορετικά, και μάλλον και αυτόν τον τρόπο ζωής, νομίζω ότι θα του χαρίσει κάτι πολύ ευεργετικό στην ψυχή και στην.
0: Έχεις προγραμματίσει επόμενες παρουσιάσεις?
1: Ταξιδεύουμε αύριο για την Χαλκιδική, γιατί είμαστε ήδη 11 μέρες εδώ στο χωριό. Έχω μια εκδήλωση υπογραφής στην Νικήτη, στο βιβλιοπωλείο που υπάρχει εκεί στις 17 Αυγούστου, να μην το ξεχάσω. Τώρα, αλλά είναι μια υπογραφή βιβλίων. Δεν είναι κάτι παρουσίαση.
0: Ναι, στη Δευτέρα στην Νικήτη στις 17 και μετά πού πας?
1: Μετά ξεκούραση στο Ζάπιο, όχι στο Ζάπιο, στο πεδίο του Άρεως. Το Σεπτέμβριο είναι η επόμενη και μετά έχω προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Γερμανία για τους Έλληνες της Γερμανίας. Προγραμματίζω τώρα, συζητάω στο Λουξεμβούργο, επίσης υπάρχει μια λέσχη ανάγνωσης Ελλήνων και προγραμματίζω και εκεί να πάω. Και κάποιες εκδηλώσεις που είναι σε κρεμότητα, αλλά το μεγαλύτερο όγκος των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων που έχω κάνει για το λιμάνι Μουσέση έχει γίνει πια. Δηλαδή τώρα έχουν απομείνει κάποια έτσι μικρότερα μέχρι τα Χριστούγεννα. Έρχεται βέβαια και το Χριστουγεννιάτικο βιβλίο δεύτερη χρονιά φέτος που θα κάνω επίσης. Το Χριστουγεννιάτικο μου βιβλίο, μου έκανες δώρο τα Χριστούγεννα. Είναι ένα βιβλίο που τρέχει και τα επόμενα Χριστούγεννα. Θα κάνω και εκεί κάποιες έτσι ωραίες εκδηλώσεις στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά. Μπράβο. Να γυρίσω και λίγο σπίτι μου, ξέρετε, γιατί λείπω σχεδόν 3-4 μήνες. Το οποίο δεν με πειράζει καθόλου βέβαια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ ένα τελευταίο θέλω να πω.
0: Να σε δει και το σπίτι λίγο.
1: Το καλοκαίρι ενδείκνυται για διάβασμα. Έβλεπα ανθρώπους στο χωριό που καθόντουσαν στην πλατεία του χωριού με τα βιβλιαράκια τους που δεν βγαίνει και το κινητό. Είναι έργο μεγάλο αυτό να μην βγαίνει το κινητό. Και διαβάζουν και ταξιδεύουν με ιστορίες. Το διάβασμα είναι ό,τι πιο ευεργετικό μπορεί να κάνει κάποιος στις μέρες μας στον εγκέφαλό του. Είναι εξαιρετικό αυτό που μπορεί να κάνει διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο.
0: Συμφωνώ απολύτως και τα μηνύματα τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω και από σένα και από την, πώς να το πω, την επιρροή που έχεις και την ανταπόκριση που έχεις από το κοινό, από το αναγνωστικό κοινό, δείχνει ότι στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα. Αυτό είναι κάτι.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε και να χαμογελάσουμε λιγάκι, διότι ζούμε σε μια χώρα η οποία πραγματικά με τα προβλήματά της, δεν είπα εγώ ότι όλα είναι ρόδινα, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη φύση, να έχουμε αυτή την επαφή με τους ανθρώπους. Πραγματικά, εγώ νιώθω πολύ τυχερός. Ξαναλέω, τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ας κοιτάμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, πόσο θα έπρεπε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που μας χάρισε αυτό το κομμάτι γης ο Θεός, που το κράταγε για πάρη του και τελικά το έδωσε σε εμάς τους Έλληνες.
0: Και το έδωσε σε εμάς αυτό το οικόπεδο.
1: Και δεν το προσέχουμε, το καίμε, το καταστρέφουμε, το βρωμίζουμε.
0: Το καταδύναμη. Μπορούμε και καλύτερα να το κάνουμε.
1: Μπορούμε πολύ καλύτερα, πραγματικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Αυτή η χώρα να πάει ακόμα καλύτερα, να πάει πολύ πιο μπροστά.
0: Μου στέλνει για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε για τα βουνά, μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης ένα μήνυμα. Οι σκανδιναβικές χώρες διαφημίζονται στο διεθνή τύπο, βάζουν διαφημίσεις ως καλοκαιρινοί προορισμοί. Εναλλακτικοί προς τον καυτό νότο.
1: Εγώ βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος πια έχει κάνει αυτή τη στροφή προς τα βουνά. Μου το λέγανε και κάποιοι ορειβάτες που πετύχαμε χθες που το κάνουν αυτό. Μου λέει κάθε χρόνο βλέπουμε περισσότερο κόσμο να έρχεται στην πεζοπορία, να έρχεται να επιλέγει αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολύ πιο ξεκούραστο αυτό.
0: Λοιπόν, παρότι το βιβλίο σου έχει σημείο αναφοράς νησί και μιλάει για λιμάνι, βεβαίως με τους συμβολισμούς του, το λιμάνι έτσι, το τι σημαίνει για τον καθένα, θα οργανώσουμε ένα κίνημα υπέρ του βούνου. Εντάξει, Κώστα.
1: Θα σε κάνω πρόεδρο, να ξέρεις, Πύρο, θα είσαι ο πρόεδρός μου.
0: Εύχομαι ολόψυχα να έχεις ένα καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά και να έχετε υγεία με την οικογένεια, πάντα με έμπνευση, πάντα να έχεις αυτά τα σημαντικά έργα τα οποία μας προσφέρουν πολύ όμορφες έτσι, ψυχοθεραπευτικές στιγμές, εγώ θα έλεγα, διαβάζοντας τα βιβλία σου.
1: Την αγάπη μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία δημοσιογράφο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Μιλήσαμε με τον συγγραφέα και ήταν πάρα πολύ όμορφη, νομίζω, η συζήτηση που είχαμε για το κλείσιμο της εβδομάδας και των ωρών αυτών του σημερινού δίωρου με τον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα. Με αφορμή το σημείο που βρίσκεται και τα καλά του βουνού, όπως αντιλαμβάνεστε από αυτά που μας είπε ο Κώστας, είναι ευτυχής σε αυτά τα μέρη, αλλά και το βιβλίο του «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Ένα βιβλίο που νομίζω ότι ο κάθε ένας θα βρει στοιχεία από τη ζωή του, τον εαυτό του, τις επιθυμίες του, τέλος πάντων πράγματα τα οποία είναι βιώματα. Και καλά και όχι τόσο καλά. Πάμε προς το

Η Ιουλία μας. Καλή σου ημέρα, Ιουλία. Ακούω τον καλεσμένο και επειδή κατάγομαι και εγώ από ορεινό χωριό της Επίρου, αλίμονο αν προκύψει ανάλογη νησιωτική ανάπτυξη και στα ορεινά. Γεια σου, Αντώνη μου από τις Βρυξέλλες. Είναι πολύ εκείνοι που όλο και λιγότερο αντέχουν τη θάλασσα, τον ήλιο και τη ζέστη. Αλλά είτε παρασύρονται από το ρεύμα, είτε έχουν υποχρεώσεις και διστάζουν να το πούν. Να το πούμε λοιπόν. Βουνό, βουνό, δροσιά, ηρεμία. Καλή σήμερα, Ιωάννα μου, καλή Παναγιά. Γεια σου, Λευτέρη μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή δύναμη. Θέτησε ένα ερώτημα σχετικά με το περιστατικό με το βιτιοφόρο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Αν επιτρέπονται τελικά οι κάμερες αυτές. Ο Νίκος Μινάς Άγγελος Έρση Λάρα. Λάρα είναι ο σκύλος. Καλημέρα από την ηρωική Κάσο. Να είσαι καλά, φίλε μου, φίλοι μου, φίλες μου, με τα πολλά ονόματα. Αναφέρεσαι στην χθεσινή εκπομπή και ό,τι είπαμε για τους σκύλους. Μάλλον έχουμε την ίδια αγάπη.

Όχι, δεν θα το κάνω τώρα. Παρότι μπαίνω πολλές φορές σε πειρασμό να το γυρίσω τώρα σε σχόλιο ειδησιογραφικό, δεν θα το κάνω. Είναι μια συνέντευξη που αφορά τα καμένα και το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Αφήστε το, παιδιά, για τη Δευτέρα. Τώρα, στο κλίμα που έχουμε μπει, δεν μπαίνω στον πειρασμό, όχι. Αλλά τη Δευτέρα θα σας το πω. Και ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης που αρχίζει να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Και επειδή κάνουμε πράξη αυτό που λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σήμερα μοιράζει 30.000 σακούλες στα διόδια Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατία, στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού, διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Είναι μια δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε προκειμένου να αποκτήσουμε μια νοοτροπία τέτοια που λέει ότι όταν πάμε σε ένα τόπο δεν αφήνουμε τα σκουπίδια μας πίσω. Και σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε, θα μας το επιτρέψετε. Θα επιστρέψουμε με το μαγκαζίνο το μεσημέρι γύρω στις 2. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος. Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη σε όσους μείνουμε πίσω στην πόλη. Να περάσετε όμορφα όσοι καταφέρετε να φύγετε. Καλή Παναγιά, υγεία και ό,τι επιθυμεί η ψυχή του καθενός.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εθνοκεντρό.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Πέλα FM.
7: Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα όπως λιμεναρχία και τουριστικά πρακτορία. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραχτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συζητούν για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόουν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Ο στρατός δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα νίκε το μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στο λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Τον Ιούνιο, γαλλικά ραφάλ του ΝΑΤΟ, τα οποία στάθμευμα στις βαλτικές χώρες, είχαν καταρρύψει άλλο ντρόουν στη Λετωνία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές ανατολικά του Τόκιο. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ναρίτα που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τις Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μέντι Λίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω του το σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο MBIDI αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
6: Επόμενος.
8: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
10: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μπουφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας. Εδώ Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής 14 Αυγούστου. Μια ημέρα που περίμεναν πώς και πώς πάρα πολλοί από εσάς, προκειμένου να έρθει και να φύγετε και για τον 15 Αυγούστο. Και εσείς, όπως έχουν κάνει και πάρα πολλοί άλλοι, διότι βλέπουμε τα αστικά κέντρα να έχει μειωθεί αισθητά η κυκλοφορία, όπως επίσης βλέπεις και τις θέσεις πάρκινγκ, βλέπεις γενικότερα και το διαπιστώνεις ότι διανύει στην περίοδο του 15 Αυγούστου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια περίοδος διακοπών και εξόδου. Ωστόσο, είναι δύσκολες οι συνθήκες, έχουν αγριέψει τα μελτέμια και αυτό θα συμβεί για τις επόμενες 48 ώρες, οπότε αυτήν την ώρα είναι αυξημένη μεν η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές παραμονή του 15 Αυγούστου, όμως θυολώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Υπενθυμίζω ότι είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια, κανονικά όμως πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργό Σαρωνικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11, σε μία ώρα από τώρα δηλαδή, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση και εννοείται σε κάθε περίπτωση όσοι σήμερα πρόκειται να ταξιδέψετε, καλό είναι πριν από την αναχώρησή σας να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, έτσι ώστε να μάθετε τι πρόκειται να συμβεί και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτά ως προς τις μετακινήσεις που πρόκειται να γίνουν διαθαλάσσεις με τα πλοία. Την ίδια ώρα ωστόσο δείχναμε και πριν από λίγο τις εικόνες στην τηλεόραση του Sky, στα Διόδια, στην Ελευσίνα εμπροκειμένου, είναι αυξημένη η κίνηση, πολλοί εκδρομείς που εγκαταλείπουν αυτήν την ώρα το λεκανοπέδιο της Αττικής και κατευθύνονται προς τον αγαπημένο τους προορισμό να περάσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Το όλοι μαζί μπορούμε όμως, όπως το κάνει κάθε χρόνο, έχουμε σταθερό ραντεβού στα Διόδια και μιλάμε όχι μόνο για την Ελευσίνα, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφός μου ο Γιώργος Στεφάνου, μιλάμε επίσης για τα Μάλγαρα, όπου και εκεί θα δώσουμε χάρτινες σακούλες για να συγκεντρώνουμε τα απορρίμματά μας, να μην φεύγει τίποτα εκτός αυτοκινήτου, όπως και στα Μάλγαρα. Οπότε έχουμε Ελευσίνα, Αφίδνες, Μάλγαρα, το μεγάλο ραντεβού και σήμερα 30.000 σακούλες. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει γίνει πλέον θεσμό σε κάθε μεγάλη έξοδο. Όλοι μαζί μπορούμε. Και συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης των διοδίων υλοποιεί αυτή την πολύ σημαντική δράση με στόχο τη μείωση φυσικά τη ρήπανση στους δρόμους μας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε σωστά, 30.000 χάρτινες απορριμμάτων ανέμονται από το πρωί στους οδηγούς, ενθαρρύνοντάς τους να διατηρήσουν τα μια απλή κίνηση.
0: Γιώργο, αν θέλεις προφύλαξε λίγο το μικρόφωνο του κινητού για να σε ακούμε καθαρά μόνο, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, η δράση όπως σωστά ανέφερες πραγματοποιείται σήμερα στην Ελευσίνα εδώ που βρισκόμαστε, στα διόδια των Αφιπνών, αλλά και στον Μαλγάρο, που δείξε φυσικά της Ολυμπίας.

0: Ναι, στο Δού και τη Γραφεία του Δού. Το όλοι μαζί μπορούμε επίσης συνεργάζεται με την ACS εκδρομικές υπηρεσίες, η οποία μετέφερε τις σακούλες εδώ στο σημείο διανομής. Όπως ανέφερες και πάλι πριν σωστά, η κίνηση είναι αυξημένη, ωστόσο αναμένεται να κορυφωθεί κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εσύ βρίσκεσαι στο σημείο, κάνεις το ρεπορτάζ μαζί με το, με το χαρτάκι που παίρνουν από τα διόδια οι οδηγοί, παίρνουν και τη σακούλα του όλοι μαζί μπορούμε, έτσι ώστε ό,τι έχουμε ως απορρίμματα μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με μια απλή κίνηση όλα αυτά να μπουν στη σακούλα και στη συνέχεια να βρούμε ένα κάδο σκουπιδιών και να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση έτσι, οτιδήποτε σαν σκουπίδι να φύγει εκτός του οχήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και μιλώντας για το όλοι μαζί μπορούμε, εννοείται ότι εκτός από τη σημερινή δράση όπου βρισκόμαστε στα διόδια, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα όλοιμαζιμπορούμε.gr, όπου θα δείτε πληροφορίες, θα δείτε απολογισμούς, θα δείτε γενικότερα όλο το πλαίσιο δράσεων που αναπτύσσει το όλοι μαζί μπορούμε και αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, κάθε πτυχή της ζωής μας. Και εννοείται ότι θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη συναυλία, δεν το ξεχνάμε αυτό, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Είναι ακόμα ένα ραντεβού, πώς λέμε για το ραντεβού το σημερινό με τις σακούλες στα διόδια, τις χάρτινες. Αντίστοιχο ραντεβού, θεσμός, είναι και η μεγάλη ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε κάθε Σεπτέμβριο. Φέτος στις 14 του μηνός είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, όπου συμμετέχουν άφιλο κερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλεγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr και εννοείται ότι προμηθεύεστε και τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και να σας πω ότι τα έσοδα της συναυλίας και φέτος θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και επειδή μπήκαμε με φόρα στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, δεν σας είπα τους συντελεστές. Είναι απέναντι μου Γιώργος Βραχνός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι Πέτρος Μωραΐτης, που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ μπορείτε, στο τηλεφωνικό κέντρο, και αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό διαδικτυακά, πάρα πολύ απλά, skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Αν θέλετε επίσης να συνδεθούμε μέσω των κοινωνικών δικτύων, θα με βρείτε στο Facebook, στο X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Είναι 14 Αυγούστου που συνήθως οι ειδήσεις δεν είναι πολλές, οι εξελίξεις δεν είναι πολλές, συνήθως, διότι φέτος τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, έχουμε εξελίξεις, έχουμε ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε τα πυρήνα μέτωπα, χθες ήταν η σειρά της Χαλκιδικής να δοκιμαστεί από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, ξεκίνησε από την Κασάνδρεια και εξελίχθηκε στη συνέχεια με τους ισχυρούς ανέμους που έπνιγαν στην περιοχή, εξελίχθηκε και έφτασε μέχρι και την Σίβηρη, όπου εκεί η καταστροφή που προκάλεσε ήταν σημαντική όσον αφορά το δάσος που χάθηκε, αλλά και κάποιες κατοικίες οι οποίες παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως και υποδομές. Σήμερα είναι η μέρα, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, εννοείται, είναι και η μέρα του απολογισμού, να δούμε τι γίνεται. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον Γιάννη Αρτοπιό, που μας μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, Από τα 334.000 στρέμματα, μας είπε, που είναι στην Κασάνδρα, δάσους, χθες χάσαμε το 1%, δηλαδή περί τα 6.000 στρέμματα. Αυτός είναι ένας πρώτος απολογισμός που κάνει το πυροσβεστικό σώμα, που εννοείται ότι παρέμειναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες εκεί, Έλληνες πυροσβέστες, αλλά και Μολδαβοί, γιατί υπάρχει και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικής Προστασίας, όπου έχουν μετεγκατασταθεί και σταθμεύουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και Ευρωπαίοι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους. Επίσης, να πούμε ότι δόθηκε χθες μια τεράστια μάχη, και ιδιαίτερα, το σχολίαζα αυτό και στη τηλεόραση πριν, θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά και να σφίξω το χέρι σε αυτόν τον άνθρωπο που με ένα τρακτέρ τον βλέπαμε χθες, οι φλόγες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη φωτιά και να μπαίνει ο συγκεκριμένος με το τρακτέρ να ενεργοποιεί κάτω το άρωτρο και να κάνει αντιπυρικές ζώνες, να περνά κυριολεκτικά πάνω από τη φλόγα, να σβήνει φλόγες και... πραγματικά, έχω συγκλονιστεί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω, να μάθω ποιος είναι και πραγματικά να του σφίξω το χέρι και να του πω ένα ευχαριστώ και ένα τεράστιο μπράβο. Επίσης, ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τη Σίβηρη, εκεί παραλιακά, όπου βρέθηκαν εγκλωβισμένοι λόγω αυτού του δαχτυλιδιού φωτιάς που είχε σχηματιστεί. Βρέθηκαν εκεί εγκλωβισμένοι πολίτες, οι οποίοι μέσα από μια άρτια και συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού, ιδιωτών, εθελοντών, όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε δεν είχαμε και ζητήματα που αφορούν κάποιο τραυματισμό ή κάτι τέλος πάντων σοβαρό, έτσι ώστε να μιλάμε σήμερα. Οπότε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτές τις περιπτώσεις και ευρύτερα σε όλους, εννοείται, σε όλους όσους συμμετέχουν στο τεράστιο αυτό έργο της πολιτικής προστασίας που δοκιμαζόμαστε κάθε χρόνο. Είναι τέτοιες οι συνθήκες, εννοείται, δεν είναι μόνο η χώρα μας, βλέπουμε και τις εικόνες που έρχονται από την Ισπανία, από τη Γαλλία, μεγάλα τεράστια πύρινα μέτωπα που και εκεί κατακαίουν εκτάσεις και γενικότερα θέτουν σε δοκιμασία τον μηχανισμό. Επίσης, ακόμα δύο ειδήσεις πριν πάω στους καλεσμένους μας, διότι σήμερα θα ακούσετε, η εκπομπή μας θα είναι κάπως διαφορετική. Θέλω να βάλω, ας πούμε, και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας με τον Γιάννη Λιονάκη σε πολύ λίγο, αλλά να ανοίξουμε και ένα άλλο, ένα παράθυρο, μέρες που είναι και μέρα που έρχεται της Παναγίας. Θα έχουμε αργότερα μαζί μας και τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο, σε λίγο όμως, αργότερα, μετά τις 10.30. Λοιπόν, η εξέλιξη που σας έλεγα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας που ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχω μπροστά μου και ανακοινώσεις και από το ΠΑΣΟ και την ΕΛΑΣ, επικριτικές ως προς την κυβέρνηση. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι είναι συνταγματικό το πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν χάνεται το ακαδημαϊκό έτος, και αυτό επίσης που αναφέρουν από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι απόρρια των πολύ αυστηρών προδιαγραφών που έχουν μπει, έτσι ώστε να μπει σε εφαρμογή και να λειτουργήσουν και στη χώρα μας αυτό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για οδική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και τον κάλεσα με αφορμή και αυτό που είδαμε, αυτό το βιτιοφόρο, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, ένα βιτιοφόρο εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα να κάνει μια εγκληματική προσπέραση, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, καθότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε μια κλειστή στροφή χωρίς καμία ορατότητα και έχεις έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας που έχει, ευτυχώς είχαμε αυτό το ντοκουμέντο, μια κάμερα προσαρμοσμένη στο κράνος του για να διαπιστώσουμε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Κύριε Λιονάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντρίζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς τα λέτε, εγκληματική συμπεριφορά. Και επίσης αυτό το ευτυχώς που είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο, που είχε κάμερα,
1: ναι,
2: και καταγράφηκε το περιστατικό, όπως είχαμε προχθές πάνω στις αίρες που είχαμε το αυτό το φοβερό τροχαίο με νεκρό μάνα και κόρη που συγκρούστηκαν. Ναι. Μάνα και γιο που συγκρούστηκε με το φορτηγό.
1: Μπράβο.
2: Θα κάνω μια παρένθεση.
1: Ή όπως, συγγνώμη κύριε Λιονάκη, όπως το άλλο ντοκουμέντο από το νησί σας στην Κρήτη, το συμπατριώτη εκεί που έκανε προσπέραση πάλι με βιτιοφόρο σε δρόμο με διπλή γραμμή που δεν μπορείς να κάνεις με την καμία προσπέραση, πλην όμως όλες το έκανε. Και κόρναρε μάλιστα στον προπορευόμενο να κάτσει στην άγρη επειδή ντε και καλά ήθελε να περάσει.
2: Ναι, είμαι ο μεγάλος, είμαι ο κυρίαρχος του δρόμου και εγώ κυριεύω, εγώ έχω προτεραιότητα παντού, μου ανήκει δεν μου ανήκει. Αυτό είναι η επιθετική συμπεριφορά του Έλληνα οδηγού. Αυτό το θέμα είναι κατά κύριο λόγο αυτό το οποίο ταλαιπωρεί συμπεριφορικά τη χώρα μας, αυτό το οποίο σκοτώνει κόσμο, είναι η επιθετικότητα στην οδήγησή μας, θέλοντας να έχουμε εμείς τα προτερία παραβιάζοντας την προτεραιότητα του άλλου. Αυτό όμως δεν συνάδει με οδηγική συμπεριφορά, δεν συνάδει με ενσυναίσθηση, με σεβασμό στον άλλον, με τίποτε κυριολεκτικά. Είναι μια εγκληματική τις περισσότερες φορές συμπεριφορά. Και αυτό το πράγμα πρέπει με κάθε τρόπο, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν μπορεί ούτε η αστυνομία ούτε κάποιος ελεκτικός μηχανισμός να βρίσκεται παντού. Δυστυχώς όμως αυτό είναι το μεγάλο μάθημα. Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκεί που δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχεις ορατότητα, γιατί ακολουθείς στροφή, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις μπροστά σου, μην προσπερνάς. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο, να οδηγούμε στα όπως κινούμαστε, να θέλουμε να είμαστε στα αριστερά της διπλής διαχωριστικής, ναι, είναι το μεγάλο μας ζήτημα.
1: Κύριε Λιονάκη, δεν θέλω να σκέφτομαι ούτε μία στιγμή τι θα γινόταν αν στη θέση αυτής της μηχανής ήταν για παράδειγμα ένα τουριστικό λεωφορείο.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά καλά, σε ξεπερνά αυτή η ιστορία, αυτή η απερισκεψία. Και μιλάμε για επαγγελματίες οδηγούς. Όχι ότι εμείς οι ερασιτέχνες οδηγοί έτσι, είμαστε Παναγίες, οπότε βάζουμε στο στόχαστρο τους επαγγελματίες. Σε καμία περίπτωση. Αλλά υποτίθεται ότι είναι και εκείνοι που θα έπρεπε να δίνουν και το καλό παράδειγμα στους υπολείπους, επειδή ακριβώς είναι επαγγελματίες.
2: Και υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια ειδική εκπαίδευση για να μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο. Έχουν δώσει ειδικές εξετάσεις, έχουν μια διαφορετική συγκρότηση, αποκτούν ΠΕΗ, αυτά τα πιστοποιητικά ικανότητας με εξετάσεις επανειλημμένες, ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε 5 χρόνια και κυρίως βγάζουν το ψωμί των παιδιών τους πάνω στο τιμόνι, πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Άρα έχουν, επιβάλλεται να έχουν και ακριβότερη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και ακριβότερη αίσθηση του τι σημαίνει συνυπάρχω σε μια κοινωνία κυκλοφορίας με όλες τις δυσκολίες που έχει.
1: Ναι.
2: Αυτό δυστυχώς δεν το συναντάμε.
1: Ναι.
2: Και βέβαια οι δρόμοι μας, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε άριστους αυτοκινητόδρομους παρεκτός του νησιού μας, το περιμένουμε. Ωστόσο είναι εξαιρετικοί οι δρόμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει μεταφερθεί το πρόβλημα τελευταία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και κάνω αυτή την αναφορά αυτή την ώρα επειδή εξαιτίας και της γιορτής της κινήσεως αύριο θα έχουμε ήδη και των διακοπών πολλή μετακίνηση στα χωριά, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο γενικότερα. Μεταφέρεται πλέον εκεί το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό. Και γι' αυτό θα παρακαλούσα αυτά τα 3-4 βασικά στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε κατά νου, πρέπει να το κάνουμε, τη ζώνη, το κράνος, τη φροντίδα των παιδιών μας. Το κόκκινο στις πόλεις που αδειάζουν και θεωρούμε ότι μας ανήκουν τώρα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί άδεια αστικά κέντρα σημαίνει αυξημένο κίνδυνο. Νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, ότι εντάξει δεν έρχεται κανείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
2: Αυτό είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό γεγονός, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που συνοδεύεται από μια χαλαρότητα πέραν των άλλων, από μια ευοχία μετά από ένα γλέντι, από μια διασκέδαση, από μια πιθανή κατανάλωση υνοπνεύματος. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν συνάδουν με ασφαλή οδήγηση. Και εκεί που έχουμε ξεκινήσει και διαφαίνεται από πέρυσι μια τάση έτσι, να πηγαίνουμε καλύτερα, και με την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί δυστυχώς εμείς δεν έχουμε μάθει, δεν κατατείναμε στο να μην κάνουμε κάτι, μαθαίνοντας από την υπηαγωγείο, ήρθαμε να τιμωρήσουμε αυτό που το κάνει. Αυτό πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή, όχι να τιμωρούμε κάποιον επειδή έκανε κάτι, αλλά να τον έχουμε μάθει να μην το κάνει.
1: Να μην φτάσεις μέχρι εκεί.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι εκ του αποτελέσματος οι κινήσεις αυτές ήταν σωστές. Όπως είναι σωστές οι κινήσεις της τοποθέτησης των καμερών, εμείς εδώ και διαρωτώ εδώ και πολλά χρόνια που τις βλέπαμε σε χώρες του εξωτερικού, γιατί εμείς, τι είμαστε περιούσιοι, είμαστε,
1: γιατί να είμαστε
2: περισσότερο ευαίσθητοι. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Και γιατί είμαστε. Να είμαστε η εξαίρεση στην οδική ασφάλεια. Αν και για να κλείσουμε και με κάτι θετικό, και μακάρι να επαναληφθεί και του χρόνου, κύριε Λιονάκη, είχαμε 31% μείωση στους θανάτους στους ελληνικούς δρόμους. Μακάρι
2: ναι,
1: αυτό.
2: 654-520.
1: Μακάρι
2: η
1: να βελτιωθεί.
2: Και φέτο φαίνεται να είναι η ίδια.
1: Μακάρι,
2: να υπάρχει
1: μακάρι.
2: Δηλαδή μια πτωτική τάση. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να πλησιάσουμε τουλάχιστον το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρίτσο. Να είστε καλά και να προσέχουν όλοι οι φίλοι μας.
1: Υγεία, υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Λιονάκη. Έτσι θα πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες φωτιάς. Καλύτερη είναι η εικόνα που ξέσπασε στη φωτιά σε αγροτοβασική έκταση χθες το βράδυ στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύει απογορευτικό από όπλα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια, κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό τον Μπάσαρ Αχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που ανοίγουμε θέματα οδικής ασφάλειας, το τι γίνεται από τα μηνύματα της, όπου καταγράφω τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας, όλα όσα μου λέτε, πραγματικά, κάθε φορά, μα κάθε φορά, βλέπω έτσι και διαπιστώνω πόσο σας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει ότι, που είναι επαγγελματίας οδηγός, έτσι, καθημερινά, και μου γράφει με 5 και κάτι εκατομμύρια χιλιόμετρα, 5 και κάτι εκατομμύρια που έχει διανύσει, δεν ξέρω ή δεν έχω τι να πω. Υπομονή στους οδηγούς και τίποτα άλλο, αυτή είναι η συμβουλή του. Υπομονή και όχι νεύρα. Σπίτι να τσακωθείς με τη γυναίκα και την πέθερα, δεν σου φταίνε οι άλλοι, είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του Τάκη από το Λαγονίσι. Ο Αλέξης, άλλο μήνυμα. Πείτε μας πώς πρόκειται να τιμωρηθεί ο παραβάτης οδηγός Δαλίκας. Αυτό έχει σημασία, να επιμείνετε να γίνει, όχι ατιμωρησία έχουν ξεσαλώσει. Άλλος ακροατής, ο Ανδρέας, καλημέρα. Βάλτε μια κάμερα στον Κηφισό, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. 5-5.30 το πολύ 6 το πρωί, και θα δείτε πόσα φορτηγά βιτιοφόρα, ακόμα και λεωφορεία, με τι ταχύτητα πάνε και πώς κάνουν προσπέραση στην αριστερή λωρίδα. Αγαπητέ Ανδρέα, αυτός είναι ένας από τους λόγους που ενώ θα μπορούσα να κατεβαίνω το πρωί τα ξημέρωτα που έρχομαι εδώ στον Sky τώρα για τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, δεν κατεβαίνω από Κηφισό, κατεβαίνω από Κηφισίας, έτσι, παίρνω Κηφισίας για να κατέβω προς το Φάληρο, γιατί όντως ο Κηφισός πραγματικά δεν ξέρεις τι ραλίστας μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου, είτε έχει γιοταχή, είτε έχει οτιδήποτε έχει, τέλος πάντων, και οδηγεί. Ένας άλλος φίλος, ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ, μου λέει ότι παρόλα αυτά υπάρχουν ανεγκέφαλοι που μετά το βίντεο, αυτό το βίντεο του αναβάτη της μηχανής, ρωτούσαν αν η κάμερα εκεί είναι νόμιμη. Μετανάστευσε, μου λέει ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ. Επίσης, ο Γιώργος σχολιάζει σε σχέση με τον πολίτη αυτόν, ο οποίος είχε σπεύσει με ένα τρακτέρ χθες στη Σίβηρη για να σβήσει φωτιά με κίνδυνο της ζωής του, που έχει μπει μέσα με το άρωτρο προκειμένου να σβήνει τις φλόγες, να κάνει αντιπυρική, μια πρόχειρη αντιπυρική ζώνη, τέλος πάντων. Μου γράφει ότι όλοι όσοι έχουν τρακτέρ, επειδή αυτά έχουν ψεκαστικά, σβήνουν φωτιές, μου λέει. Και ένας άλλος φίλος, ο Κώστας, με διορθώνει και το εννοείται δεκτό, προς ενημέρωση είναι Κασανδρία, τονίζεται στην Παραλίγουσα. Ευχαριστώ και τον Στέλιο και το μήνυμά του, τον Λαρισαίο επίσης για το δικό του μήνυμα, τον Νίκο Γαβαλά, και θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ στο μήνυμα του Νίκου Γαβαλά για να καλημερίσω. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το πρωινό, διότι έχω και την πολύ μεγάλη χαρά και την εξαιρετική τιμή να γνωρίζομαστε και προσωπικά με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσα και αγαπητέ μας. Σας... Κατάγεστε από την περιφέρειά μας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Είστε ένας έγκριτος και καλός δημοσιογράφος, αλλά και καλός συμπατριώτης μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά, διότι σας εκτιμώ πάρα πολύ και δεν το λέω δημοσίως. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ζήτημα φιλοφρόνησης ή οτιδήποτε, αλλά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο, κυρίες και κύριοι, έναν ιεράρχη, ο οποίος συμπλήρωσε μάλλον πέρυσι 30 χρόνια επιμαντορίας. Από το 1995 είσαστε στην Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Μάλιστα, φέτος το Μάιο αναγορευτήκατε και επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, και επίσης είστε ένας από τους πλέον πολυγραφότερους τους Μητροπολίτες, με ένα συγγραφικό έργο που πραγματικά που προκαλεί θαυμασμό. Έχετε συγγράψει πάνω από 130 βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε 27 ξένες γλώσσες. Ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν σας αρέσει, γιατί είσαστε σεμνός και θέλετε να περιορίζονται αυτά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω αυτό ως προς το ακροατήριο, έτσι, σαν μια εισαγωγή για εσάς, σεβασμιότατε. Τώρα, έλεγα για ένα μήνυμα του Νίκου Γαβαλά, του ακροατή μας, ο οποίος ανέφερε ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο εκνευριστική ευχή από το «Καλή Παναγιά». Και
2: διαβάζω ότι το 2022, μετά τον Εσπερινό και την παράκληση του Αυγούστου, εκφράσατε τη διαφωνία σας με την ευχή «Καλή Παναγιά» και το χαρακτηρίσατε ως μόδα που δεν στέκεται ούτε και λεκτικά ούτε και θεολογικά, σεβασμιότατε.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το είπα με έναν αυθόρμητο λόγο, σε ένα Εσπερινό το οποίο έκανα στο Αντήριο. Δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά είδα ότι είχε κάνει μεγάλη απήχηση αυτός ο λόγος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι συνήθως ευχόμαστε για μέρες. Δηλαδή λέμε καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι καλό δωδεκαήμερο. Είναι μια περιοχή, μια χρονική περιοχή. Μετά λέμε καλό Πάσχα. Το Πάσχα είναι πάλι είναι κάτι ουδέτερο. Μετά λέμε καλό τριήμερο. Μετά λέμε καλό δωδεκαήμερο. Καλό τριήμερο της Μεγάλης Δευτέρας. Της Μεγάλης Καθαρά Δευτέρας και τα λοιπά. Οπότε εδώ γίνεται μια εξαίρεση και λέμε καλή Παναγιά. Επειδή εγώ με τα μικρά μου χρόνια μεγάλωσα στα Γιάννενα, λέγαμε καλό 15 Αύγουστο.
2: Ναι.
1: Μετά στη συνέχεια σπούδασα και μαθητή στο Αγρίνιο και στη Θεσσαλονίκη και έλεγα πάντοτε μάθαινα. Έλεγαν ο κόσμος καλό 15 Αύγουστο, όπως λέμε καλό Πάσχα, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωταμαγιά. Πάντα λέμε κάτι το ουδέτερο. Οπότε θυμάμαι, αυτό έχει ξεκινήσει από κάτι νησιά, εκεί στα νησιά το έλεγαν καλή Παναγιά. Οπότε αυτό δεν στέκεται, σαν να λέμε καλό Χριστό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τα Χριστούγεννα να λέμε καλό Χριστό. Να λέμε, ξέρω εγώ, γιορτάζετε, εσείς λέγεστε Νικόλος, να σας λέμε καλό Νίκο ή καλό, ξέρω εγώ, Χρήστο.
2: Ναι.
1: Δεν στέκεται λεκτικά και θεολογικά. Τι θα πει καλή Παναγιά. Θεολογικά είναι η μητέρα του Χριστού. Και μάλιστα όχι η μητέρα του Χριστού, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Έχουμε δηλαδή μια ολόκληρη οικουμενική σύνοδο το 431 στην Έφεσο, στην οποία είχε παραστεί και υπέγραψε τα πρακτικά και ο επίσκοπος τότε Ναυπάκτου, που λέει ότι δεν είναι απλώς μια Παναγία, δεν είναι μια Αγία, είναι Θεοτόκος. Και λέει εκείνος ο οποίος αρνείται τον όρο Θεοτόκος εκτός της θεότητος αστήν, το λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει ότι ο όρος Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνίσθηση. Όταν λες Θεοτόκος σημαίνει γέννησε Θεό, δεν είναι μια απλή γυναίκα, δεν είναι μια ας πούμε η καλύτερη τέλεια γυναίκα που είχε όλες τις αρετές. Οπότε να λέμε καλή Παναγιά και με το υπονοούμενο υπάρχει και κακή Παναγιά.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά γιατί το λέμε καλή Παναγιά. Λέμε να περάσουμε καλά τις μέρες αυτές που γιορτάζει η Παναγία, ας πούμε. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα να λέμε καλή Παναγιά. Αν λέγαμε ωραία να περάσουμε καλά τις μέρες που γιορτάζει η Παναγία, εντάξει το καταλάβαινα. Αλλά το να λέμε καλή Παναγία,
2: μάλιστα,
1: δεν στέκεται ούτε λεκτικά, ούτε ναι, παραδοσιακά, ούτε θεολογικά.
2: Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία της αυριανής ημέρας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία, σεβασμιότατε, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια.
1: Ναι, είναι μεγάλη, μεγάλη πραγματικά η γιορτή αυτή, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι απλώς μια γυναίκα, είναι μητέρα του Χριστού. Δεν τη γιορτάζουμε γιατί είχε αρετές και είχε πολλές. Ήταν η τέλεια γυναίκα από πλευράς της ανθρωπίνης. Αλλά τι για τον καρπό της κοιλία της, για τον Χριστό. Τι είναι, λένε οι πατέρες, ότι είναι το μεθόριο μεταξύ ακτίστου και ακτίστης φύσεως. Έχουμε τον άκτιστο Θεό που δεν έχει αρχή, δεν έχει μεσότητα, δεν έχει τέλος. Γι' αυτό λέγεται άκτιστος. Και έχουμε την κτιστή δημιουργία. Στο μέσο λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο από πλευράς θεολογίας και ορθοδόξου είναι εορτάζουμε την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δηλαδή ότι ήρθε η ώρα κατά την οποία πέθανε και εκείνη. Αλλά δεν τη λέμε θάνατο, mm-hmm, δεν το λέμε θάνατο, το λέμε κίνηση, κοίμηση. Γιατί ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι ένα προσωρινό γεγονός και μιλάμε για την ανάσταση των σωμάτων, πιστεύουμε στην Εκκλησία. Ονομάζουμε κίνηση, την κίνηση και μάλιστα τη λέμε ένδοξο κίνηση. Τώρα, αν σκεφτεί κανένας ότι ο θάνατος μας απασχολεί πολύ βαθιά όλους, mm-hmm. Για παράδειγμα, ο Ελβετός ψυχολόγος και ψυχίατρος Πιαζέ, το παρελθόν του αιώνος, έχει κάνει έρευνες και έχει αποδείξει ότι ότι τα παιδιά στην ηλικία των 7 με 9 ετών, κάπου εκεί, ανάλογα με, το, με την οριμότητα του κάθε παιδιού, καταλαβαίνει για πρώτη φορά ότι ο θάνατος είναι μη αναστρέψιμο γεγονός. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών καταλαβαίνει ότι πέθανε ο παππούς, μπορεί να ξαναέρθει στο σπίτι. Mm-hmm. Ή θυμάμαι κάποιος έλεγε, μαμά πάμε στο νεκροταφείο να βάλουμε μια σόμπα στον παππού να μην κρυώνει. Mm-hmm. Έχει την αίσθηση της υπάρξεως.
2: Μάλιστα.
1: Το παιδί για πρώτη φορά στην ηλικία των 7 με 8 ετών καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να επανελθεί και αρχίζουν τα υπαρξιακά ερωτήματα, με τα οποία βέβαια ασχολείται και η υπαρξιακή φιλοσοφία και η υπαρξιακή ψυχολογία. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, γιατί υπάρχει ο θάνατος, πού πηγαίνουμε μετά που πεθαίνουμε. Και λένε, δεν το λέμε μόνο εμείς οι θεολόγοι, το λένε υπαρξιστές φιλόσοφοι, υπαρξιστές ψυχολόγοι, το λένε και άλλοι επιστήμονες παιδαγωγοί που μελετούν την ηλικία του ανθρώπου, ότι από την ηλικία των 7-8 ετών αρχίζουν αυτά τα ερωτήματα. Τι είναι η ζωή, γιατί να πεθαίνω, mm-hmm. γιατί να ζω, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης. Και στη βάση τους και τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας ξεκινάνε από εκεί, από την αίσθηση του θανάτου. Δεν λέμε πολλές φορές άντε και του χρόνου. Γιατί το λέμε και άντε του χρόνου? Γιατί ξέρουμε μπορεί να μην ζούμε τον χρόνο. Και τότε που ευχόμαστε, μέσα στο βάθος κρύβεται αυτή η αίσθηση του θανάτου και πού ακριβώς πηγαίνουμε. Λοιπόν,
2: και εδώ έρχεται το μήνυμα της αυριανής ημέρας.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι κοίμησης, είναι
2: ναι,
1: ένδοξος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο θάνατος ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι προσωρινό γεγονός. Πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Ο θάνατος είναι κάτι τον οποίο το κουβαλάμε. Μην ξεχνάμε ότι βιολογικά μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου υπάρχουν και τα γονίδια της γυράνσεως. Δηλαδή τα γονίδια του θανάτου. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και θέλουμε να αγαπούμε και να μας αγαπούν. Γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο του θανάτου. Ο φόβος του θανάτου μας καταδυναστεύει. Οπότε όταν τιμούμε και λέμε το Πάσχα του καλοκαιριού, ο Φώτης ο Κόντογλου έλεγε για την εορτή της Κοιμής Θεοτόκου ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα προσωρινό γεγονός, ότι δεν χαθήκαμε. Δεν φτάνουμε στο απόλυτο μηδέν και κατά κάποιον τρόπο υπερβαίνεται αυτός ο φόβος του θανάτου που μας καταλαμβάνει από τη μικρή μας ηλικία και ακόμα. Και καθώς μεγαλώνουμε και στη μέση ηλικία και καθώς μεγαλώνουμε και στην τρίτη ηλικία πολύ περισσότερο, υπάρχει αυτό το φάσμα του φόβου του θανάτου που το ξεπερνάμε, mm-hmm. εν Χριστώ Ιησού.
2: Ναι, και η αναζήτηση ως αποκούμπι της Εκκλησίας, της θρησκείας, των μηνυμάτων της, της νοηματοδότησης που μας δίνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι το νόημα της ύπαρξης. Γιατί υπάρχω, γιατί ζω? Ρώτησα κάποιον που έπαιρνε ναρκωτικά, του λέω, μα γιατί παίρνεις ναρκωτικά παιδί μου, αφού αυτή τη δόση που παίρνεις έχει λιώσει και ξέρεις ότι σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο? Και εκείνος μου λέει, και σαν ένα πάτρι τι σε ενδιαφέρει? Για μένα δεν έχει νόημα η ζωή. Εγώ θέλω να πεθάνω. Και το παίρνω για να πεθάνω. Δεν έχει νόημα η ζωή. Μου λες να προφυλαχτώ. Γιατί να προφυλαχτώ όταν η ζωή μου δεν έχει νόημα? Και όταν το περιβάλλον στο οποίο ζω είναι πολύ καταθλιπτικό και με καταπιέζει και με βιάζει. Γιατί ο βιασμός δεν είναι μόνο σωματικός. Είναι και ψυχολογικός, είναι και υπαρξιακός, είναι και ελεκτικός. Όταν δεν έχω νόημα για το οποίο ζω, τότε γιατί να προφυλάσσουμε? Να προφυλάσσουμε και να μην παίρνω τα ναρκωτικά. Βλέπετε, είναι στο βάθος η έλλειψη νοήματος ζωής και ο νοήματος του θανάτου, που δεν το λέει μόνο η Εκκλησία μας. Ολόκληρη υπαρξιακή ψυχολογία. Πάρετε το Γιάλομ, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό και προσπαθεί να παντρέψει την υπαρξιακή φιλοσοφία του Νίτσε με την υπαρξιακή ψυχολογία του Μπρόιερ, ουσιαστικά του Φρόιντ. Λοιπόν, προσπαθεί να τα παντρέψει αυτά. Με τι ασχολείται? Ασχολείται με αυτό το πρόβλημα του θανάτου. Mm-hmm. Και πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτό? Γι' αυτό και οι γιορτές είναι ευχάριστες. Βλέπετε, οι αρχαίοι Έλληνες, και θα έλεγα ο Δημόκριτος, ο οποίος είναι ένας προσοκρατικός φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ. πριν το Σοκράτη, ο οποίος έλεγε «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, ένας βίος που δεν γιορτάζεται, που δεν γιορτάζουμε, είναι μια οδός που δεν έχει πανδοχείο. Να, την εποχή εκείνη ήταν, πήγαινε με τα πόδια και τα πανδοχεία ήταν τόπος αναψυχής.
2: Σωστά.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, οπότε ο Δημόκριτος, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν γελαστός φιλόσοφος, γιατί είχε τη θεωρία της ευθυμίης, όπως το λέει, είχε μια αισιοδοξία για τη ζωή, έλεγε αυτός είναι ο βίος. Ο βίος που δεν έχει γιορτές. Και μάλιστα στη σημερινή εποχή βλέπουμε, και άκουγα προηγουμένως που λέγατε, η έξοδος των ανθρώπων, η έξοδος των Αθηναίων. Γιατί? Γιατί ζούμε σε μια οικολογική συρρήκνωση. Είναι όλοι στιβαγμένοι μέσα στις πολυκατοικίες, χάθηκε η γειτονιά, χάθηκε το παιχνίδι. Και
2: οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μειωθεί πολλές φορές, δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις αυτόν τον διπλανό σου στην πολυκατοικία, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Οπότε θέλουν να βγουν, να πάνε στη φύση. Είναι αυτή η οικολογική συρρήκνωση. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και το συναισθηματικό καυσαέριο. Ναι. Το συναισθηματικό διαζύγιο.
2: Αλλά είναι και επαφή με τις ρίζες, σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα έτσι να μπούμε και σε αυτό. Απλά να σας πω ότι έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να έχουμε ώρες πραγματικά για να σας ακούμε. Αλλά έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα να μπούμε και σε αυτό, στην ερήμωση της Υπαίθρου. Διότι είστε ένας άνθρωπος που γυρίζεται, το ξέρω αυτό, ολόκληρο, ένας εξαιρετικά ορεινός νομός, και δει η επαρχία της Ναυπακτίας, και γυρίζετε, έχετε πάει σε όλα τα χωριά, είναι πάρα πολλά χωριά, 55, διορθώστε με, ίσως ναι, και παραπάνω.
1: Και περισσότερα, ναι. Και περισσότερα χωριά, αλλά 56 περίπου ενορίες. Ναι.
2: Μπράβο. Και διαπιστώνεις λοιπόν σε αυτά τα χωριά, όπως λέμε και εκεί στα ορεινά, ότι τα τζάκια σταματούν να καπνίζουν. Έχουμε ερήμωση της Υπαίθρου, σεβασμιότατε.
1: Σωστό, γιατί υπάρχει αυτή η λεγόμενη αστιφίλια, το μεγάλο πρόβλημα, ναι, το οποίο επικρατεί στην εποχή μας. Βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι που έγινε αυτό το πρόβλημα. Εγώ εδώ είμαι Μητροπολίτη σε μια μικρή Μητρόπολη, δεν έχω μεγάλη Μητρόπολη. Είναι μόνο η Ναύπακτο στην πραγματικότητα, που έχει κάπου απογραφεί 10.500 ανθρώπους, αλλά μένουν περισσότεροι. Και τα χωριά τα οποία είναι πράγματι έρημα, ιδίως τα χωριά τα οποία, από το οποίο κατάγεστε, πάνω τη Γραμμένη Οξιά και τα λοιπά. Η Γραμμένη Οξιά είναι η Μαδρινή, η Λεύκα, η Κηδονιά, η Καλονή, ωραία νησιά, είναι ελβετικά νησιά, ωραία χωριά, ελβετικά χωριά. Δηλαδή αν πάει κανείς εκεί, ζει την Ελβετία. Και ο κόσμος έχει φύγει. Ναι. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί έχει φύγει, γιατί τέλος πάντων άλλαξαν οι συνθήκες ζωής. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ διότι επιστρέφουν μερικές έστω μέρες το χρόνο.
2: Και η γιορτή της Παναγίας είναι μία αφορμή, έτσι, για να ζήσει ξανά, να ζήσουν ξανά τα χωριά.
1: Βεβαίως συγκεντρώνονται και πηγαίνω όπου μπορώ και περιφέρομαι τα χωριά. Και γυρίζω όλα τα χωριά να δω τους ανθρώπους. Μου αρέσει να κάνω την παράκληση της Παναγίας. Yeah. Μου αρέσει να κάνω τη λειτουργία. Μετά να πηγαίνω στο καφενείο ή στην πλατεία του χωριού, να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους. Μερικοί άνθρωποι με περιμένουν για να μου λένε διάφορα ερωτήματα που έχουν, θεολογικά, υπαρξιακά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά. Και μου αρέσει αυτό.
2: Απλά να διευκρινίζω ότι αυτό που αναφέρετε, σεβασμιότατε, ότι κάθεστε στο καφενείο, αυτό δεν είναι δεκάλεπτο, δεν είναι μισάωρο, δεν είναι μία ώρα. Θα καθίσετε επί 2, 3 και 4 ώρες μέχρι ότου να συνομιλήσετε με όλους και να απαντήσετε σε όλους.
1: Ναι, και να τους χαιρετήσω όλους. Και όλους. Και πηγαίνω και τους χαιρετώ όλους. Ναι. Υπάρχουν στην πλατεία 2-3 καφενεία. Ναι. Δεν πάω στο ένα καφενείο, πάω και στο δεύτερο και στο τρίτο.
2: Σωστά.
1: Για να μην γίνονται διακρίσεις, και τους χαιρετώ όλους. Ναι. Και τους λέω, μάλιστα, ξέρετε, εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν ζητώ την ψήφο σας. Αλλά την αγάπη σας. Και εκφράζω την αγάπη σας. Την αγάπη μου σε εσάς και θέλω και τη δική σας αγάπη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το ότι γυρίζουν οι άνθρωποι έστω για λίγες μέρες στα χωριά που έζησαν οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους, οι προπάπους, οι προπαππούδες τους. και χαίρονται και παίρνουν το οξυγόνο, και παίρνουν και οξυγόνο από τη φύση, αλλά και το, θα μου επιτρέψετε να πω, και το ψυχολογικό και το πνευματικό οξυγόνο και το εκκλησιαστικό και το πολιτιστικό οξυγόνο. Γιατί? Διότι καθώς συγκεντρώνονται, θυμούνται και τα πανηγύρια τους.
2: Έτσι.
1: Με τα κλαρίνα τους χορεύουν, τραγουδάνε. Όλη αυτή η πολιτιστική παράδοση χρόνια καλλιεργήθηκε σε αυτόν τον τόπο. Επανέρχεται, είναι πολύ καλό και το χαίρομαι.
2: Μάλιστα.
1: Και να σας πω, όχι μόνο από την Αθήνα και από την Πάτρα και από Θεσσαλονίκη, έρχονται από την Αμερική. Βλέπω πολλούς ανθρώπους, την Αμερική, τον Καναδά, οι οποίοι έρχονται αυτές τις ημέρες στα χωριά τους, εκκλησιάζονται και χαίρομαι ότι πέρα από το στενό εκκλησιαστικό καθήκον που κάνουν και το κοινωνικό καθήκον να ανοίξουν τα σπίτια τους, έχουν και τα πανηγύρια τους, πανηγυρίζουν, γλεντάνε, χορεύουν, διασκεδάζουν. Είναι μια αναψυχή, γιατί στην εκκλησία δεν καταργούμε το σώμα, έχουμε την ψυχή, έχουμε και το σώμα, τον όλο άνθρωπο.
2: Να. Σεβασμιότατε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί ακριβώς με αυτή την αναφορά σας για τους απόδημους Έλληνες, μου δίνετε αυτή τη γέφυρα για να μιλήσουμε και για αυτή την εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Ναυπακτίας μαζί με τη Μητρόπολη, ακριβώς για αυτούς, για τους απόδημους.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενθύμηση. Είναι πράγματι από τότε, πριν 30 χρόνια που ήρθα στη Μητρόπολη, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ των ντόπιων και των αποδήμων, οι οποίοι είναι μακριά από το Δήμο της Ναυπάκτου. Και επίσης διαπίστωσα ότι πάρα πολλοί Ναυπάκτοι είναι ευεργέτες. Δηλαδή πήγανε στην Αμερική και αλλού στον Καναδά και τα λοιπά, και στην Αυστραλία, και βλέπουν τον τόπο τους. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Καλίνικος, ο γέροντάς μου. Έλεγε σε κάποιον, θέλω που θα πας στην Αμερική, θέλω να γίνεις αλήθωρος. Αλήθωρος είναι ένας ο οποίος δεν έχει, τα μάτια του δεν έχουν ίδια κατεύθυνση. Το ένα κοιτά δεξιά, το άλλο αριστερά. Και λέει, δηλαδή, τι είναι ο αρρωστής, σεβασμιότατε? Όχι. Με το ένα μάτι σου να σπουδάζεις και το άλλο μάτι να βλέπεις την Ελλάδα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτσι πολιτιστικά και πνευματικά αλήθωροι. Και υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Παχαλάμπους, για παράδειγμα, που διέθεσαν όλη την περιουσία τους για να γίνουν διάφορα έργα στην Ναύπακτο, όπως έχουμε τη βιβλιοθήκη, έχουμε το Παχαραλαμπιό Ίδρυμα, τα άλλα ιδρύματα, το στάδιο. Οπότε από τότε θεώρησα ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμήσουμε. Επειδή έρχονταν πολύ το καλοκαίρι στην Ναύπακτο και κάναμε κάθε καλοκαίρι, αφιερώνουμε μια Κυριακή, κάναμε θεία λειτουργία, κάναμε το μνημόσυνο και επίσης τιμούσαμε τους Ναυπακτίους. Και φέτος το κάναμε σε συνοδιοργάνωση με το Δήμο. Έγινε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι στο λιμάνι, το όμορφο λιμάνι της Ναυπάκτου, το ενετικό λιμάνι. Πολύ
2: το
1: όμορφο.
2: Οποίο έχει ανακαινιστεί, να πούμε έτσι, και έχουν γίνει πάρα πολύ καλά έργα, όπως και στο κάστρο γενικά. Έχει δοθεί μέρημνα και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Και θα κάνουμε τα εγγένεια τώρα το καλοκαίρι, στην 29 του μηνός.
2: Μάλιστα.
1: 28 το βράδυ θα γίνουν τα αρχικοί υπουργός πολιτισμού, πιθανόν και ο πρωθυπουργός, θα γίνουν τα εγγένεια, μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά μια όμορφη πόλη στην Ναύπακτος, με το λιμάνι της, το οποίο έχω την τιμή να μένω μέσα στο λιμάνι. Εδώ είναι η Μητρόπολη. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την εκδήλωση με την παραδοσιακή χοροδία της σειράς Μητροπόλεως. Δημιουργήσαμε μια χοροδία παραδοσιακής μουσικής, εκτός υπάρχει και εδώ μεικτή χοροδία πολύ σημαντική στην Ναύπακτο. Δημιουργήσε με η Ιερά Μητρόπολη αυτό μαζί με δύο χορευτικά συγκροτήματα, οπότε ήταν και η χοροδία, ήταν και τα όργανα τα οποία έπαιζαν.
2: Μάλιστα.
1: Και τα δύο χορευτικά τα οποία χόρευαν, πλήθος κόσμου, ήταν μια πολύ ωραία γιορτή.
2: Και που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, έτσι, προς τιμήν των αποδήμων. Και αυτό είναι ένας θεσμός που έχετε.
1: Γιατί επαναλαμβάνω πάλι ότι βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Άρα πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή μας και να βρίσκουμε τρόπους να χαιρόμαστε τη ζωή μας και να μην είναι λίγη η ζωή, να μην την μικραίνουμε με τη μιζέρια μας και με τη θλίψη μας. Και με την λύπη μας. Να χαιρόμαστε τη ζωή.
2: Σεβασμιότατε, κρατώ αυτά τα λόγια που είπατε και ως ένα μήνυμα για όλους όσους μας ακούν αυτήν την ώρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν μαζί
1: εγώ
2: μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά, και χαίρομαι.
2: Γιατί εκτός από ένας ιεράρχης, πολυγραφότατος θα έλεγα όλα αυτά νωρίτερα, είστε και ένας φιλόσοφος παράλληλα. Και ξέρετε, μου αρέσει πολύ να σας ακούω, διότι ανοίγετε τη σκέψη, ανοίγετε το πνεύμα, ανοίγετε ορίζοντες, βάζετε προβληματισμούς και όλα αυτά είναι εξαιρετικά γόνιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που μίλησα μαζί σας.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς.
2: Ευχαριστώ. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά, ό,τι και αν κάνετε αυτές τις ημέρες. Καλό 15 Αύγουστο.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Σου εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι τελευταίοι αδειούχοι παραμονή του 15 Αυγούστου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 μέχρι τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της χώρας. Ωστόσο, οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες φωτιάς. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που παραμένεται από το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό τον Μπάσαρ Αχτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συζητούν για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό προετοιμάζει την αντικατάσταση του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν από τον Τζορτζ Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή μετά το σάλο που προκλήθηκε για τις συνθήκες διαβίωσης και την επιβάρυνση του πληρώματος μετά από μήνες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Αβραάμ Λίνκολν βρίσκεται σε ανάπτυξη για περισσότερες από 250 ημέρες, ενώ έχει συμπληρώσει περίπου 200 ημέρες χωρίς να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε λιμένα. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε εντελώς διαστρεβλωμένες τις αναφορές για την κατάσταση στο αεροπλανοφόρο. Τα σχετικά δημοσιεύματα διέψευσε κατηγορηματικά και η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πολλήματα πουλιών εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Reuters στον κινητήρα του Boeing της Ryanair που είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να παρασυρθεί εν μέρη προς το άνοιγμα. Το νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δικτύο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από σήμερα στις 12 το μεσημέρι τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χάντς Κράλοβε για τα play-offs του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντις Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
10: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Γιώργο Μουρούτη.

στις καλοκαιρινές του διακοπές. Ελπίζω σήμερα να μην έμπλεξε με μετακινήσεις, με πλοία κλπ. Γιατί υπάρχει τουλάχιστον στο λιμάνι του Λαβρίου και της Ραφίνας απόπλους των πλοίων. Νομίζω ότι θα περιμένουμε και μια ενημέρωση τις επόμενες ώρες, ίσως τα επόμενα λεπτά. Νομίζω μετά τις 11 θα γίνει η επίσημη ενημέρωση πώς θα κινηθεί αυτό. Πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται να γνωρίζει, γιατί θα αποχωρήσει σήμερα για το τριήμερο, διήμερο μάλλον, του 15 Αυγουστού. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα της εορτής της Παναγίας, οπότε πολλοίς κόσμος που δούλευε μέχρι και δουλεύει μέχρι και σήμερα θα αναχωρήσει για το χωριό του, για τους τόπους των διακοπών του και για τον τόπο που βρίσκεται πιθανόν η οικογένειά του ή η οικογένειά τους ή οι παρέες των ανθρώπων που θα φύγουν. Ακούτε λοιπόν Sky, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μέλινα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου.

υπάρχει απόπλου στο λιμάνι Λαβρίου. Υπάρχει προφανώς απαγορευτικό στον απόπλου στο λιμάνι του Λαβρίου και της Ραφίνας. Αναμένουμε σε λίγο τις επίσημες ανακοινώσεις, εάν αυτή η απαγόρευση θα παραταθεί.

υπάρχουν στην Αθήνα και τροποποιήσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Παρασκευή και την Δευτέρα, 17 Αυγούστου, εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής ημέρας, ενώ το Σάββατο, αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Καλό είναι να επικοινωνήσετε είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών στο 111-85, είτε μέσω της εφαρμογής OASA Telematics, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια. Επίσης, στις συγκοινωνίες των μέσων σταθερής τροχιάς, στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και στον τραμ, και στο τραμ, κατά το χρονικό διάστημα του 15 Αυγούστου, δηλαδή αύριο και την Κυριακή, θα υπάρχουν επίσης αραιότερα δρομολόγια, οπότε και εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του site της stasi.gr. Νομίζω ότι λογικό είναι αυτό, η πόλη είναι άδεια, άρα οι ανάγκες είναι μικρότερες αυτές τις ημέρες, και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού. Πολλοί από τους ανθρώπους που εργάζονται αυτές τις μέρες λείπουν, κάνουν χρήση, όπως όλοι μας, της καλοκαιρινής τους άδειας. Στις ειδήσεις της ημέρας, μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο είναι το μπλόκο που έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε 3 μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, όπως γνωρίζετε ήδη, αλλά τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες αδειοδοτούνται τα 3 πανεπιστήμια τα συγκεκριμένα, τα οποία είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους. Οπότε υπάρχει από εδώ και πέρα μια διαδικασία, νομίζω ότι θα επανεξετάσουν τις προϋποθέσεις.

θέσεις στα πανεπιστήμια αυτά και θα ξαναυποβάλουν τις αιτήσεις τους. Επίσης, μια είδηση που εγώ θεωρώ πολύ σημαντική σήμερα είναι η επικοινωνία του Γεραπετρίτη με τον του Υπουργού μας των Εξωτερικών, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Και είναι σημαντική διότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, χθες είχε επικοινωνήσει με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντική η είδηση διότι η Ελλάδα φαίνεται ότι συζητάει και με τις δύο πλευρές και είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη, όντας όμως σε μια θέση με μεγάλη υψηλή γεωστρατηγική αξία.

0: Όμως, εντάξει, αυτά τα συζητάμε κάθε μέρα, τα πολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τα ζητήματα της οικονομίας. Σήμερα ο περισσότερος κόσμος προετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου, το λεγόμενο Πάσχα του καλοκαιριού, την ημέρα κοίμησης της Παναγίας. Πέραν της μεγάλης γιορτής, γιορτάζουν και πολλά σπίτια. Το όνομα Μαρία ίσως είναι το πιο συνηθισμένο. Λέω ίσως γιατί έχουν αλλάξει τα στατιστικά τα τελευταία χρόνια. Είναι το πιο συνηθισμένο και απαντάται σε όλα τα σπίτια, σε συνδυασμό και με το αντρικό και το γυναικείο, το Παναγιώτης και το Παναγιώτα. Νομίζω ότι ένα στα δύο, ένα στα τρία σπίτια γιορτάζουν την αυριανή μέρα. Και δεν μπορούμε την μέρα αυτή που όλοι ουσιαστικά καθορίζουμε τη ζωή μας με βάση την εορτή της Παναγίας και τις διακοπές μας και την καθημερινότητά μας και τα γλέντια μας, να μην έχουμε έναν άνθρωπο, έναν ιεράρχη που θα μας μιλήσει για την αξία αυτής της ημέρας. Και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο τηλεφωνική μας γραμμή τον Μητροπολίτη Μυσσηνίας, τον Σεβασμιότατο κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος είναι και διαπρεπής θεολόγος. Συζητάμε για όλα τα ζητήματα, όμως δεν συζητάμε για το επίκεντρο, αν θέλετε, της ημέρας αυτής, που είναι η γιορτή της Παναγίας. Καλημέρα, την ευχή σας.
1: Καλημέρα κύριε Μωρούτη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες είναι δύσκολο το πρόγραμμα και το δικό σας. Κάθε μέρα έχετε και λειτουργίες
1: και
0: ακολουθίες. Λέγεται Πάσχα του καλοκαιριού 15 Αύγουστο. Γιατί η κοίμηση της Θεοτόκου είναι τόσο σημαντική γιορτή, έστω και συμβολικά, Σεβασμιότατε?
1: Γιατί όλος ο μήνας Αύγουστος στιγματίζεται, χαρακτηρίζεται από εορτές που αφορούν το πρόσωπο της Παναγίας. Και αυτό θα συνεχιστεί και περίπου τις πρώτες ημέρες του μηνός Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, ο λαός, στη λαϊκή ευσέβεια του οποίου η Παναγία έχει μια πρωτεύουσα θέση, γι' αυτό και της έχει δώσει πάρα πολλά επωνύμια, είναι περίπου, έχουν μετρηθεί στις 5.000 αυτά τα επωνύμια.
0: 5.000. Και κάθε χαρακτηρισμός, που μου επιτρέπετε τη διακοπή, έχει να κάνει και με τοπικά έθιμα και γεωγραφία σε κάθε περίπτωση.
1: Και αυτό ιστορία. Λέω ότι είναι έκφραση της λαϊκής ευσέβειας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχει χαρακτηρίσει λοιπόν αυτό το μήνα και τον έχει αφιερώσει στην Παναγία. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη διάσταση, το ότι το πρόσωπο της Παναγίας είναι συνυφασμένο και με την εθνική συνείδηση και την εθνική παράδοση. Μην ξεχνάτε την υπέρμαχο στρατηγό. Εμείς ξεχνάμε την Παναγία την Ελευθερώτρια, που έχουν να κάνουν με ιστορικούς σταθμούς αυτής της πορείας του έθνους και της πατρίδος. Αυτός είναι ένας άλλος χώρος, μια άλλη διάσταση σεβασμού, τιμής και αποδοχής του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Όλοι λοιπόν αυτοί οι δύο πόλοι, η λαϊκή ευσέβεια με τα τοπικά ήθη και έθιμα που συνδέεται το πρόσωπο της Θεοτόκου και η εορτή της Θεοτόκου, και η εθνική συνείδηση και παράδοση, έρχονται να δημιουργήσουν αυτή την πληθώρα των επωνυμιών για να δώσουν όχι διάφορα πρόσωπα. Τα ονόματα αυτά, τα επώνυμα αυτά, δεν σημαίνουν διάφορα πρόσωπα της Θεοτόκου. Ένα είναι το πρόσωπο της Θεοτόκου, αλλά η αναγνώριση σε αυτό το πρόσωπο κάποια συγκεκριμένη λειτουργικότητος, κάποιου συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, που αυτό φανερώθηκε μέσα στην ιστορία και έχει να κάνει είτε με τον τόπο είτε με κάποιους ανθρώπους.
0: Μήπως παίζει όμως ρόλο και το χαρακτηριστικό, το ότι η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού, του Χριστού? Άρα ταυτίζουμε και τη δική μας μητέρα, που έχει πολύ ισχυρή, έτσι, πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικογένεια, με την Παναγία.
1: Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται ως η μητέρα όλου του κόσμου. Mm-hmm. Και αυτός ο χαρακτηρισμός της απεδόθη και η αναγνώριση, διότι ακριβώς μέσα από το έχω της, μέσα από την παρουσία της, μέσα από τη συμβολή της, έδωσε τη δυνατότητα σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος να απολάβει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν η Παναγία δεν είναι μόνο η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά είναι και η μητέρα όλου του κόσμου. Και τη δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και το εξής. Αν υποθέσουμε ότι και πράγματι υπάρχει μια στροφή του κόσμου που επιστρέφει στις εκκλησίες τα τελευταία χρόνια, αν υποθέσουμε ότι κάθε Κυριακή στην εκκλησία συμμετέχουν 10 άνθρωποι, την ημέρα της εορτής της Παναγίας αυτός ο κόσμος πολλαπλασιάζεται και πολλαπλασιάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που το αποδίδεται.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η Παναγία έχει να κάνει με την ίδια την ανθρώπινη, την ανθρωπότητα τη δική μας, γιατί από εμάς προέρχεται, καταλαβαίνετε ότι γίνεται αμέσως σημείο αναφοράς, μέσα από το οποίο προβάλλεται ως πρότυπο προς την αγιότητα. Αυτή η προβολή είναι που δημιουργεί τη δυναμική των πιστών να έρθουν να αποδώσουν την τιμή και το σεβασμό και τη λατρεία στο πρόσωπο του Θεοτόκου.
0: Mm-hmm.
1: Σχεδόν σε όλες τις θεομητορικές εορτές η πιστή είναι πάρα πολύ στις εκκλησίες, όπως και ανάλογα είναι για τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και η Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Υπάρχει και κάτι πιο προσωπικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε. Ναι. Υπάρχει κάτι που για σας να χαρακτηρίζει το 15 Αύγουστο, κάποια ανάμνηση, κάποια εμπειρία, κάποιο χαρακτηριστικό?
1: Ακούστε, εμπειρίες υπάρχουν πάρα πολλές από τη στιγμή που ζούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και από τη στιγμή που διακονούμε αυτό το χώρο. Οι εμπειρίες από τη σχέση μας με τους Αγίους της Εκκλησίας και προπαντός με το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι μια καθημερινή κατάσταση για μας. Βεβαίως έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις, όπως είναι όταν εκλήθη για πρώτη φορά να πάω στην Τίνο, αυτό το μεγάλο προσκύνημα, ή στη Σουμελά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρίες και σχέσεις από αυτήν την λειτουργική μας και ορτολογική μας σχέση και αναφορά με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποτέ δεν υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω, ο οποίος θεωρεί ότι ανήκει στην Εκκλησία και έχει αποστρέψει το πρόσωπό του από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αυτό ακριβώς το πρόσωπο στο οποίο όλοι προστρέχουμε και από το οποίο ετούμεθα η δική της πρεσβεία και παρησία απέναντι στον Υιό και Λόγο του Θεού, το Χριστό δηλαδή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμβολή σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό 15 Αύγουστο, φαντάζομαι στην Μεσσηνία θα έρθει.
1: Ναι, εδώ θα είμαι. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται για την τιμή την οποία αποδίδει στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και νομίζω ότι όλοι θα ζήσουμε εδώ μια νέα πορεία και μια νέα κατάσταση.
0: Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
1: Επίσης, κύριε Μωρούτη, χάρηκα και εγώ για την επικοινωνία και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και η πρεσβεία της Υπεραγίας Θεοτόκου να είναι στη ζωή όλων σας.
0: Να είστε καλά.

επιστρέψαμε επειδή πολλοί κόσμος ήδη αρχίζει να κινείται, αρχίζει να φεύγει προκειμένου να πάει στα μέρη που θα γιορτάσει το 15 Αύγουστο. Εμείς να πούμε ότι κατά τη φετινή έξοδο του 15 Αύγουστου το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί μια πολύ σημαντική δράση με στόχο να μειώσουμε την ρύπανση στο οδικό δίκτυο και, και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μοιράζουμε 30.000 χάρτινες σακούλες. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μοιράζει 30.000 χάρτινες σακούλες στα διόδια. Θα διανεμηθούν αυτές οι σακούλες στους οδηγούς, εθαρρύνοντας έτσι την διατήρηση καθαρών δρόμων. Με μια απλή κίνηση, με την συλλογή των απορριμμάτων μέσα στο όχημα και την απόρριψή τους σε κάδους, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον. Η δράση πραγματοποιείται σήμερα στα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιρνών, των Μαλγάρων, με την στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού, καθώς και της Εγνατίας Οδού. Σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Είναι μια δράση που μας έχει συνηθίσει σε αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια δράση που ουσιαστικά βοηθάει και κυρίως στην συνειδητοποίηση ότι και εμείς έχουμε ευθύνη εναντί του περιβάλλοντος, αλλά και δίνει και το κίνητρο σε πολλούς ανθρώπους προκειμένου τα σκουπίδια μας να μην τα αφήσουμε όπου αλλά να τα πάρουμε μαζί μας και να τα αποθέσουμε όπως πρέπει.

Επιστρέψαμε, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ενημερώσω ότι υπάρχει μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Γαλατά του Δήμου Ναυπακτίας στην Αίτιολο Ακαρνανίας. Ήδη έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική και 14 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν αυτή την πυρκαγιά. Αν έχουμε νεότερα, θα σας ενημερώσουμε. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι τελευταίοι αδειούχοι παραμονή του 15 Αυγούστου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Στα λιμάνια οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι τουλάχιστον μέχρι τις 4 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Τα υπόλοιπα αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής, όπως και τα πλοία προς τον Αργοσαρονικό. Σε ύψιστο συνεγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα 59χρονος που συνελήφθη στη Συνδό για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξεραχόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβερη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος ημέρα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε στη γραμμή μας τον συνάδελφο, τον Γιώργο Στεφάνου, ο οποίος βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας και παρακολουθεί την δράση του Όλοι Μαζί Μουρούμε για την διανομή των χάρτινων σακουλών στους οδηγούς που φεύγουν, εγκαταλείπουν την Αθήνα και πάνε στα μέρη όπου θα περάσουν τον 15 Αύγουστο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μια δράση που έχει γίνει θεσμός σε κάθε μεγάλη έξοδο, έτσι και φέτος. 30.000 χάρτινες σακούλες σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης των διοδίων, την Ολυμπία Οδό, τη Νέα Οδό και την Εγνατία Οδό, διανέμονται στους οδηγούς που περνούν τα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών και των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, για να πάνε στις διακοπές τους. Με στόχο φυσικά το να διατηρηθεί καθαρό το οδικό δίκτυο, να μειωθεί η ρήπανση και να προστατευτεί το περιβάλλον. Με μια απλή κίνηση συλλέγουμε τα απορρίμματα μέσα στο όχημα στη σακούλα και στη συνέχεια απορρίπτουμε αυτήν σε ένα κάδο ώστε να διατηρήσουμε καθαρούς τους ελληνικούς δρόμους. Η δράση πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί μέχρι και να εξαντληθούν όλα τα αποθέματα που ελπίζουμε να γίνει σύντομα το μεσημέρι που θα αυξηθεί και η κίνηση.
0: Γιώργο, μέχρι στιγμής υποθέτω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη κίνηση ακόμα.
1: Η κίνηση έχει μια φυσιολογική ροή, αυξημένη μεν, αλλά αρκετά ομαλή, αλλά αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος.
0: Οι οδηγοί πώς υποδέχονται την κίνηση?
1: Πάρα πολύ θερμά. Επειδή είμαι και πρώτη φορά που το καλύπτω, οφείλω να σου ομολογήσω ότι είναι πολύ θερμή η υποδοχή της πρωτοβουλίας και πολλοί μας δήλωσαν ότι οι ίδιοι έχουν στο νου τους πάντα να προσέχουν τόσο την αποκομιδή των απορριμμάτων τους, να την κάνουν μέσα στο κίνητο και να τα πετάνε μετά σε ένα κάδο, και φυσικά αυτοί πρέπει να σκέφτονται πάντα και τα αποτσίγαρα, τα μαζεύουμε στο τασάκι του αυτοκινήτου και τα διάζουμε στη συνέχεια σε αυτό το σακουλάκι και το πετάμε. Δεν πετάμε ειδικά αυτές τις μέρες τα τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
0: Ποτέ δεν τα πετάμε, ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Στεφάνου, για την επικοινωνία μας. Καλό 15 Αύγουστο. Ήταν ο Γιώργος Στεφάνου από τα διόδια της Ελευσίνας. Καλύπτει την δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για την διανομή των χάρτινων σακουλών σε όλους τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική δράση με πολύ υψηλό συμβολισμό.

Επιστρέψαμε. Μια που ακούμε την πολύ ωραία μουσική επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, εγώ θέλω να σας μεταφέρω δύο ειδήσεις που θεωρώ σημαντικές και θα τις βρούμε μπροστά μας. Είναι δύο ειδήσεις που αφορούν πολύ κόσμο, γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Πρώτον, η Meta κάθισε στο εδόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε 29 παρακαλώ πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που ζητούν αλλαγές στη λειτουργία των Facebook και του Instagram, των ψηφιακών εργαλείων, θα το λέγαμε, των κοινωνικών δικτύων του Facebook και του Instagram, επειδή προφανώς προκαλούν εθισμό. Θυμίζω ότι υπήρξε μια απόφαση στο παρελθόν που αποζημίωσε χρήστη του Facebook και του Instagram για εθισμό, και τώρα 29 πολιτείες πηγαίνουν στο εδόλιο την εταιρεία, τη μητρική εταιρεία, για το ίδιο ζήτημα. Επίσης, μια είδηση η οποία και αυτή θα μας απασχολήσει αφορά την μουσική πλατφόρμα, το Spotify, όπου ουσιαστικά κόβει τους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης. Στο παρελθόν πολλές παραγωγές ήταν προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης, στο πρόσφατο, πολύ πρόσφατο παρελθόν. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει και ένα πολύ σύγχρονο κομμάτι ελληνικό το οποίο θεωρείται προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αγνώστου προελεύσεως και μάλιστα είναι σκιώδης η παραγωγή του. Το Spotify σιγά σιγά θα αρχίσει να βάζει φίλτρο, κόφτη, σε αυτά τα κομμάτια, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέραν της εντός εισαγωγικών παραπλάνησης, ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. Για να παραγάγει κάποιος ένα κομμάτι, μια μουσική παραγωγή, αυτή βασίζεται σε πολλά πολλά διαφορετικά κομμάτια που κάποιοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει. Άρα κάπου θα πρέπει να αποδοθούν δικαιώματα, και δυστυχώς δεν αποδίδονται σε κανέναν. Είναι μια σημαντική είδηση η οποία νομίζω στο επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει, γιατί απασχολεί και την καθημερινότητα πολλών από εμάς.

0: μετά από αυτές τις τεχνολογικές ψηφιακές ειδήσεις, τις ειδήσεις της νέας εποχής, ας προσγειωθούμε στο πνεύμα των ημερών, στο πνεύμα των ημερών που ήδη βρισκόμαστε περισσότεροι από εμάς, στο πνεύμα του 15 Αύγουστου, και έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Θράκη, που θα μας μιλήσει για αυτό που οι περισσότεροι από μας ζούμε ή θα ζήσουμε αυτές τις ώρες, αυτές τις ημέρες, τα έθιμα και τη λαογραφία που συνοδεύουν την εορτή του 15 Αύγουστου. Πώς, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς ο 15 Αύγουστος έγινε τελικά η μεγαλύτερη θερινή γιορτή της Ελλάδας και γιατί απέκτησε τόσο μεγάλη θέση στην ελληνική λαϊκή παράδοση?
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη από μόνη της γιορτή, μια μεγάλη θεομητιωρική γιορτή, και βεβαίως στον παραδοσιακό πολιτισμό συνδυαζόταν με τις θερινές εργασίες. Είναι σε ένα σημείο κατά το οποίο οι πολλές και κοπιαστικές θερινές εργασίες ίσως πλην του τρίγου έχουν τελειώσει και δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι δουλειές, οι αντίστοιχες κοπιαστικές του φθινοπόρου. Άρα σε ένα σημείο που μπορούσαν οι άνθρωποι να γλεντήσουν, να ξεκουραστούν μερικές μέρες. Και στα νεότερα χρόνια βέβαια συνδέεται με τις θερινές διακοπές. Είναι το πικ, θα λέγαμε, το αποκορύφωμα των θερινών διακοπών, που και αυτό έχει τη σημασία του για τα γλέντια, για τα πανηγύρια, για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά φυσικά, όπως είπα και πριν, είναι και μια γιορτή που από μόνη της έχει μεγάλο θρησκευτικό ενδιαφέρον, διότι αφορά την Παναγία, που είναι ένα ιερό πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό στο λαό, το μητρικό σύμβολο.
0: Το ερώτημα όμως είναι, ενώ σε άλλες θρησκευτικές εορτές υπάρχει μια ομοιομορφία, εδώ γιατί έχουμε τόσες διαφορετικές τοπικές εκδοχές, ή αν θέλετε έχουμε τόσα διαφορετικά ονόματα, τόσες διαφορετικές ονομασίες για την Παναγία, αλλά και διαφορετικά έθιμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας?
1: Να σας πω, ομοιομορφία δεν είχαμε στον παραδοσιακό πολιτισμό ούτε στις άλλες γιορτές. Απλώς έχει επικρατήσει στις μέρες μας να υπάρχει μια ομοιόμορφη αντίληψη για αυτές. Πάντα υπάρχουν τοπικές παραλλαγές. Όσον αφορά την Παναγία, υπάρχουν τόσες πολλές, ας πούμε, ονομασίες, οι επωνυμίες της Παναγίας, ακριβώς διότι, όπως σας είπα, είναι το μητρικό πρότυπο, το μητρικό σύμβολο, το πρότυπο της μητέρας. Μια μορφή ιδιαίτερα αγαπητή, την οποία όλοι προστρέχουν και που όλοι θέλουν να την οικειοποιηθούν. Ο καθένας θέλει να έχει τη δική του Παναγία, την Παναγία του χωριού του, την Παναγία του νησιού του, την Παναγία της περιοχής του. Γι' αυτό βλέπετε και όλα αυτά τα ονόματα που στην ουσία συμβάλλουν σε αυτή την ψυχολογική οικειοποίηση της Παναγίας. Η Παναγία, η Καταπολιανή, είναι η δική μας Παναγία. Η Μεγάλη Παναγία είναι η δική μας Παναγία. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό υπόβαθρο.
0: Αυτά τα υπόβαθρα, η οικειοποίηση της Παναγίας βασίζεται και σε δοξασίες που συνοδεύουν οι μύθους, οι παραστάσεις, οι αφηγήσεις για θαυματουργές, εικόνες, τάματα, λιτανίες κλπ.
1: Βέβαια, κάθε περιοχή έχει το δικό της, τη θυγή της Παναγία, τη θαυματουργή, με την εικόνα της, με την εκκλησία της, με το μοναστήρι της, έχουμε αντίστοιχα πανηγύρια. Και βέβαια, εάν δούμε συνολικά τα έθιμα, δηλαδή σε όλο τον ελληνικό λαό, βλέπετε ότι μπορούν να τυποποιηθούν σε ορισμένες βασικές κατηγορίες με πάρα πολλές παραλλαγές. Είπατε πριν, οι λιτανίες. Μια βασική παράμετρος είναι οι λιτανίες, που όμως σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικές. Αλλού παίρνουν την Παναγία από το μοναστήρι, την κατεβάζουν στην πόλη και μένει εκεί κάποιες μέρες. Αλλού την περιφέρουν με άλογα. Αλλού την πηγαίνουν με τα πόδια από τη μια περιοχή του νησιού στην άλλη. Υπάρχουν αυτές οι τοπικές παραλλαγές που όμως, αν τις δούμε κάπως έτσι με κάποια επισκόπηση, καταλαβαίνουμε ότι μπορούν να ενταχθούν σε κάποιες κατηγορίες και δημιουργούνται και σήμερα που μιλάμε έθιμα για την Παναγία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο επιτάφιος της Παναγίας, δηλαδή το να έχουν δημιουργηθεί εγκόμια κατά το πρότυπο των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής και να ψάλλονται. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, από το Ιεροσολυμητικό τυπικό. Πέρασε σε ορισμένες περιοχές που είχαν σχέση με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τέλη του 18ου και του 19ου αιώνα, όπως η Σάμος που βρίσκομαι τώρα και σας μιλάω, η Πάτμος κλπ. Και κατόπιν, ακριβώς επειδή είναι ένα θεαματικό τελετουργικό, το οποίο αρέσει στους ανθρώπους, αρέσει το θεαματικό τελετουργικό στους ανθρώπους, άρχισε να επαναλαμβάνεται σε διάφορες περιστάσεις. Θα δείτε, ας πούμε, ότι στη Σύρο καθιερωμένο είναι να γίνεται μαζί με την τελευταία παράκληση και έγινε προχθές. Σε άλλες περιοχές γίνεται 2-3 φορές. Γίνεται την προπαραμονή, γίνεται την παραμονή, γίνεται ενημέρα σε διάφορες περιοχές.
0: Επικαιροποιούνται τα έθιμα και ενσωματώνονται με τις τρέχουσες συνθήκες κάθε κοινωνίας και τις τρέχουσες, αν θέλετε.
1: Βέβαια, όλα τα έθιμα. Όλα τα έθιμα
0: υπάρχουν αντίστροφα έθιμα που χάθηκαν ή κινδυνεύουν να χαθούν, έθιμα τα οποία έχουμε ζήσει ή αντιλαμβανόμαστε και εμείς στο πρόσφατο ή σχετικά πρόσφατο.
1: Παραδείγματος χάρη, η σύνδεση της Παναγίας με το ναυτικό βίο. Πριν από κάποιους αιώνες η Παναγία ήταν η προστάτης των ναυτικών. Σήμερα δεν είναι πια, σήμερα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Η σύνδεση της Παναγίας με το γεωργικό βίο. Για παράδειγμα, σε μεγάλα νησιά, σας είπα πριν το παράδειγμα της Σάμου, που δεν ήταν η ζωή η παραδοσιακή ναυτική, αλλά γεωργοκτηνοτροφική. Προστάτης βασική των γεωργών ήταν η Παναγία. Γι' αυτό βλέπετε και απόψε και αύριο γιορτάζουν τα περισσότερα από τα μισά χωριά του νησιού. Έχουν πανηγύρια. Διότι ήταν αγροκτηνοτροφική. Αυτό, η σύνδεση δεν υπάρχει πια.
0: Το ερώτημα είναι, όλα αυτά τα παλαιά έθιμα ή και τα σύγχρονα έθιμα έχουν καταγραφεί επιστημονικά ή υπάρχουν σε βιβλιογραφία συγκεντρωμένα, μαζεμένα, τα οποία κάποιος να μπορεί να ανατρέξει, τουλάχιστον ιστορικός του μέλλοντος ή άνθρωπος που αναζητά μια βιβλιογραφία σχετική, ή υπάρχουν αποσπασματικές μελέτες?
1: Έχουν καταγραφεί χρόνια τώρα από το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι λαογράφοι στην Ελλάδα εργάζονται συστηματικά. Ένα μέρος, περίπου το 1/3, έτσι πολύ χονδρικά, υπάρχει σε βιβλία τοπικά, η λαογραφία του τάδε χωριού, του τάδε νησιού, που έχει μέσα στοιχεία. Και τα άλλα, τα περίπου 2/3, είναι σε χειρόγραφες καταγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αρχεία της Ακαδημίας Αθηνών και των ελληνικών πανεπιστημίων. Είναι πάνω από 10-15.000 χειρόγραφες συλλογές με εκτενείς περιγραφές από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και μάλιστα επάλληλες κάθε δεκαετία που βλέπουμε και την εξέλιξη. Ναι, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
0: Και θέλω να σας γυρίσω λίγο σε μια άλλη, αν θέλετε, εξέλιξη των εθήμων της Παναγίας. Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η Παναγία σε επίπεδο εθήμων και σε επίπεδο λαϊκής αγάπης ακολούθησε τις παλαιότερες θεότητες του Ολύμπου και κατά πολλούς την θεά Αθηνά. Είναι έτσι? Δηλαδή, σχετικά έθιμα υπήρχαν και στην αρχαιότητα και τα οποία επικαιροποιούνται και μέσα από την χριστιανική παράδοση. Και πίστη.
1: Βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι για το λαό, το τι πιστεύει ο λαός για το Θεό και τους Αγίους είναι θέμα της θρησκευτικής λαογραφίας. Το τι πιστεύει η Εκκλησία είναι θέμα της θεολογίας. Για το λαό υπάρχει μια ιδιαίτερη θρησκεία, η λαϊκή θρησκεία, που σε πολλά πράγματα διαφοροποιείται από την επίσημη. Εν προκειμένου, όταν έγινε ο εκχριστιανισμός του ελληνικού χώρου, ο οποίος έγινε βαθμιαία, έτσι από την εποχή του Αποστόλου Παύλου και μετά, ο λαός κράτησε πάρα πολλά από τα αρχαία έθιμα, που η Εκκλησία, σοφά κατά την άποψή μου, τα συμπεριέλαβε συχνά μέσα στα δικά της θέσμια, ακριβώς για να τα απορροφήσει. Θεές παρθένους, μητρικές τέτοιες μορφές, είχαμε και την Αθηνά και την Άρτεμη. Και βλέπετε ότι σε πολλές περιοχές έχουμε εκκλησάκια της Παναγίας που βρίσκονται κοντά ή δίπλα ή πάνω από τα ερείπια ναών της Αθηνάς ή της Άρτεμις, που είναι επίσης παρθένος θεά. Και πολλά είναι αυτά τα έθιμα τα οποία έχουν μεταφερθεί, όχι απαραίτητα στο 15 Αυγούστου, αλλά γενικότερα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε στον παραδοσιακό πολιτισμό τα φώτα πηγαίνανε και πλένανε τα εργαλεία τους, τα γεωργικά, στην θάλασσα, αφού πρώτα είχαν ρίξει το σταυρό. Έχουμε τη γιορτή των πλυντηρίων στην αρχαία Αθήνα, που κατέβαζαν το ξώανο της θεάς, το έπλαιναν στο φάλιρο και θεωρούσαν το νερό πλέον αγιασμένο. Έχουμε πολλές τέτοιες συνέχειες.
0: Που δείχνει και μια συνέχεια πολιτιστική του ελληνικού πολιτισμού στον χώρο. Στον χώρο
1: συνέχειες χρόνο, που συνυπάρχουν με ασυνέχειες. Το ίδιο συμβαίνει και στις πολύ σύγχρονες μορφές, όπως τα πανηγύρια. Βλέπετε μια διακύμαση. Εγκαταλείπονται, ξαναεπιστρέφουν οι άνθρωποι σε αυτά, αλλά με κάποιες διαφορετικές όμως μορφές. και στην τέλεσή του. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία σήμερα για τους νέους που επιστρέφουν στα πανηγύρια. Βεβαίως έχουν επιστρέψει, αλλά δεν είναι ακριβώς τα ίδια πανηγύρια που ήταν το 1960 και το 70. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η επιστροφή στην παράδοση των νέων σήμερα. Κατά την άποψή μου, αυτό συμβαδίζει με μια κλαμποποίηση της μουσικής των πανηγυριών.
0: Αν και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, αν θα θέλατε να προτείνετε σε κάποιον συμπολίτη μας, σε κάποιον νεότερο, να δει έστω και για μία φορά στη ζωή του κάποιο έθιμο του 15 Αύγουστο, τι θα τον συμβουλεύατε να δει?
1: Κοιτάξτε, ως άνθρωπος θα τον συμβούλευα να έρθει στη ΣΑΜΟ που βρίσκομαι κι εγώ. Αλλά αυτό
0: έχει δύο τέλη,
1: είναι εντελώς υποκειμενικό. Είναι εντελώς υποκειμενικό. Πρέπει να σας πω ότι οι γιορτές της Παναγίας που αξίζει κανείς να παρευρεθεί υπάρχουν και σε πολλά νησιά. Θα τον συμβούλευα να περάσει κάποια στιγμή τη ζωή του από την Τίνο και να γιορτάσει ένας 15 Αύγουστο στην Τίνο. Από την Πάρο με την Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Από την Παναγία τη Σουμελά όπου γιορτάζουν οι Πόντιοι. Από την Παναγία τη Αγιά στη Μυτιλίνη. Δεν θα του έλεγα μόνο μία περιοχή. Γιατί τα έθιμα κάθε περιοχής έχουν τη δική του χάρη.
0: Μάλιστα.
1: Του πρότεινα να επισκέπτεται κάθε 15 Αύγουστο και διαφορετική περιοχή για να αγκαλιάσει αυτό το οποίο λέμε το πλούτο και το ποικίλο, ποικιλόμορφο μοσαϊκό των ελληνικών εθίμων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας, κύριε καθηγητά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του για τα έθιμα του 15 Αύγουστου. Είδαμε ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα γιορτάζουμε διαφορετικό τρόπο τον 15 Αύγουστο παντού και κάθε τόπος έχει την ξεχωριστή του παράδοση, τα ξεχωριστά του έθιμα. Father, tell me.

επιλέξει σήμερα, έτσι να έχουμε πιο θετικό κλίμα και να μην μεταφέρουμε τα αρνητικά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τις φωτιές, το απίθανο αυτό στιγμιότυπο με την μηχανή η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα βήθιο φόρο στο ρεύμα στο οποίο κινείται. Να πούμε ότι γενικώς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί αλλά και προσεκτικοί αυτές τις ώρες, και πολύ προσεκτικοί γιατί η άνεμη είναι πολύ ισχυρή και περιμένουμε πυρκαγιές, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι να προσέχουμε, πρέπει να αποφεύγουμε τις λεγόμενες θερμές εργασίες. Να σας ενημερώσω για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια ημιβήθηση ιστιοφόρου καταμαράν με σημαία Τουρκίας. Αυτό το πλοιάριο, αυτό το πλοίο το καταμαράν είχε 10 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε αυτό και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην θαλάσσια περιοχή δυτικά των Φλεβών. Νομίζω ότι υπό τον συντονισμό του ελληνικού λιμενικού αυτοί οι άνθρωποι θα τους περισυλλέξει τον λιμενικό, από ό,τι ενημερώνομαι. Έχουν μεταβεί στο σημείο 2 πλοιάρια του λιμενικού και υπάρχει κεντρικός συντονισμός. Μακάρι να πάνε όλα καλά για αυτούς τους ανθρώπους. Άλλη μία δυστυχώς δυσάρεστη είδηση, διότι αυτές τις ώρες με τόσο ισχυρούς ανέμους είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κινούνται και αντίστοιχα σκάφη, και σκάφη με δυστυχισμένους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Πάντως οι 10 που έχουν περισυλλαγεί από την θάλασσα είναι καλά στην υγεία τους, οι 10 αλλοδαποί.

0: να θυμίσω ότι όσοι θα φύγετε σήμερα από την πόλη, είτε από την Αθήνα είτε από την Θεσσαλονίκη, θα βρείτε στα Διόδια μια χάρτινη σακούλα, περνώντας από τα Διόδια, μια σακούλα που μοιράζει το όλοι μαζί μπορούμε, μια σακούλα η οποία ενθαρρύνει τους οδηγούς, όλους τους οδηγούς να απορρίψουν τα απορρίμματά τους εντός της σακούλας και μετά να την ρίξουν αυτή στα σκουπίδια, και χωρίς δηλαδή να ανοίξει κάποιος το παράθυρό του και να αφήσει ένα χαρτί στον δρόμο, όπως στο παρελθόν, ελπίζω όχι στο παρόν, στο παρελθόν είχαμε συνηθίσει να συναντάμε. Κάπου εδώ όμως σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η τελευταία εκπομπή πριν τον 15 Αύγουστο, μία εκπομπή που προσπαθήσαμε κυρίως να αναζητήσουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις αυτής της ημέρας, μιας ημέρας που είναι μέρας εορτασμού για την Παναγία, αλλά και μέρας εορτασμού για πολλά από τα ελληνικά σπίτια και για πολλούς από τους ελληνικούς τόπους ανά την Ελλάδα. Φιλοξενήσαμε και τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον κύριο Χρυσόστομο, αλλά και έναν διαπρεπή λαογράφο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, που μας έδωσαν τη δική τους οπτική. Όμως τα έθιμα είναι έθιμα που είναι γεμάτα αναμνήσεις για τον καθένα από μας ξεχωριστά, και ο καθένας από μας ξεχωριστά αυτές τις αναμνήσεις τις συνδυάζει με προσωπικές δικές του οικογενειακές και όμορφες στιγμές. Σας εύχομαι έναν όμορφο 15 Αύγουστο, όπου και αν βρεθείτε, με όποιους και αν είστε. Και πριν κλείσω, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win. Η Big Win πάντα οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της πάντα της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta, που αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Την καλημέρα μας και καλό 15 Αύγουστο.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
11: Πέλα FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Bella FM

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: FM, Bella FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Πέλα FM. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ελένη Τσαλικοπούλου. Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Με προβλήματα στην ακτοπλοεία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η έξοδος του 15 Αυγούστου. Έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς, επιπλέον δρομολόγια στα ΚΤΕΛ, η πόλη για το επόμενο τρίμερο κατεβάζει ρολά.
1: Σπέτσες πάω, πού να πάω.
2: Σπέτσες.
1: Ναι.
2: Για διακοπές, φαντάζομαι.
1: Διακοπές τι άλλο να κάνω, 15 Αυγούστου.
3: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
4: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες, σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο.
0: Συνήθως αναφερόμαστε στο τουριστικό σκέλος του 15 Αυγούστου και παραλείπουμε, κατά τη γνώμη μου, το πλέον ουσιαστικό, τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
5: Αυτό ακριβώς είναι η κοίμηση στο τόπο. Ότι αυτοί που αισθανόμαστε το πιο δικό μας άνθρωπο και η παρηγοριά μας δεν πέθανε και τελείωσε. Απλά συνεχίζει να είναι μαζί μας και εξακολουθεί να είναι μάνα.
0: Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστάδες σκότωσε μοτοσυκλετιστή που κατάφερε τελευταία στιγμή να αποφύγει το βαρύ όχημα. Τι λέει ο ίδιος για το περιστατικό?
6: Αντιλήφθηκα ένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφερα να αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφερα να τον αποφύγω. Δηλαδή, ωριακά ήμουνα, πολύ ωριακά.
7: Ο νομοθέτης πάντως, για να τα βάλω τα πράγματα ακριβώς όπως πρέπει, προβλέπει εδώ για το παράνομο προσφέρασμα 700 ευρώ και 60 μέρες αφαίρεσης άδειας οδήγησης.
8: Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο.
0: Και είχαμε επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, νέες απειλές Τραμπ για οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης.
9: Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη κανένας από τους εμπλεκομένους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά.
0: Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την έξοδο. Ακτοπλοϊκώς υπάρχουν ορισμένα προβλήματα από το πρωί εξαιτίας των θυελωδών ανέμων, βεβαίως μέσω εθνικών οδών, μέσω εκτάκτων δρομολογιών το ΚΤΕΛ, όλα λειτουργούν κανονικά. Μας τα χάλασε λιγάκι ο καιρός, ο αέρας. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια δύσκολη μέρα για όσους ήθελαν να φύγουν τελευταία στιγμή για τον 15 Αύγουστο. Μέχρι τις 4 να σου πω τώρα, θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν με ένταση έως και 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα τα δρομολόγια εκτελούνται μέχρι νέο τέρας, κατά την κρίση βέβαια και την ευθύνη των πλοιάρχων. Ωστόσο, το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Ήρωτινο Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ακολούθησαν και άλλες τρεις ματαιώσεις δρομολογίων για τα νησιά των Κυκλάδων. Για σήμερα, λοιπόν, από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένα 21 δρομολόγια, με περίπου 22.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν αν όλα πάνε καλά, ενώ και προς το Σαρονικό είναι αυξημένη κίνηση με 35 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Τώρα στις 4 αναμένουμε ένα νέο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες είναι καλό αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν σήμερα πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη, και ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
11: Ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Ένα εισιτήριο θέλουμε να φύγουμε. Διακοπές.
12: Πηγαίνουμε Τίνος.
13: Αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγορευτικό, βλέπουμε.
12: Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από τον Καναδά. So, is there wind warning? Δεν υπάρχουν πλοία. Θα φτάσουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σήμερα. Θα δούμε αύριο, δεν ξέρω για το καιρό πώς είναι.
14: Πηγαίνουμε στην Άνδρο. Δυστυχώς υπάρχει απαγορευτικό. Καλύτερα να κάνουμε υπομονή, βάσει και αλλάξουν τα δεδομένα. Και είναι η μοναδική μας ευκαιρία να πάμε διακοπές και περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό για αυτή τη στιγμή. Αλλά μας τα χάλασαν δυστυχώς.
0: Μας τα χάλασε ο καιρός. Ακούσατε και από τα όσα είπαν οι πολίτες οι οποίοι περίμεναν να ταξιδέψουν. Έμπαινε στο μικρόφωνο, καταλαβαίνατε, έμπαινε πολύς αέρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα παραμείνουν έτσι τουλάχιστον μέχρι τις 4. Ή μάλλον το απαγορευτικό είναι μέχρι τις 4. Κυρία Χατζηνικήτα, πλωτάρχης, εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος στην ΕΡΤ.
15: Είναι μια δύσκολη ημέρα όπου υπάρχει πολλή κινητικότητα. Ραφίνα και Λαύριο ισχύει απαγορευτικό μέχρι τις 4 τα δρομολόγια. Περιμένουμε όλο το επόμενο δελτίο που θα βγει στις 4 η ώρα. Από τον Πειραιά μέχρι και τώρα τα δρομολόγια εκτελέστηκαν εκτός από 3 τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν. Είναι όμως η εικόνα του καιρού, νομίζω, θετική. Περιμένουν ενδεχομένως οι εταιρείες ότι θα σπάσει λίγο.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την έξοδο ακτοπλοϊκός. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα, όπως τα ΚΤΕΛ. Από το πρωί βλέπαμε εκεί τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Γεια σου, Λευτέρη.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρος, σαν και στους ακροατές σου. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Εμείς είμαστε καλά. Ακόμα καλύτερα, νομίζω, ο κόσμος που είδαμε να σου μιλάει με τις βαλίτσες στα χέρια και έφευγε για το 15 Αύγουστο,
16: Ισχύει. Όταν είσαι ταξιδιώτης και πας στο χωριό σου ή στον τόπο καταγωγής σου, φαντάζομαι ότι είσαι χαρούμενος. Το περιμένεις όλο τον χρόνο αυτές τις μέρες. Ενώ είχαμε απαγορευτικό στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ όχι μόνο δεν είχαμε απαγορευτικό, είχαμε παρέλαση. Γιατί η πληρότητα δεν άγγιζε απλά 100%. Και δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό. Μπορεί να ήταν και 110%. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί είχαν λεωφορεία πέρα από τα τακτικά δρομολόγια που ξέρουμε που είναι τα προγραμματισμένα. Έχουν μπει πάρα πολλά επιπλέον. Μόνο της Μεσσηνίας είχαν μπει τη στιγμή που ήμουν εγώ 13 επιπλέον δρομολόγια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος λεωφορεία που φεύγανε ανά τέταρτο ή 20 λεπτό για τους προορισμούς και της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας αλλά και της Ηπείρου από τα Κελπιτσόπος που ήμασταν και της Μακεδονίας μας φυσικά. Και ο κόσμος, όπως είπες, ήταν πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος που έφευγε.
0: Να κάνεις το ρεπορτάζ και κατά την επιστροφή να δεις τα ίδια πρόσωπα, Λευτέρη, αν τους θυμάσαι, να κάνουμε τις συγκρίσεις.
16: Μα ξέρεις τι γίνεται όμως, ότι θα πας κάτω, θα αλλάξεις παραστάσεις, θα μιλήσεις.
0: Και θα έρθεις χαρούμενος.
16: Θα βλέπουμε και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, θα βάλουμε μια ευχάριστη νότα, μια ευχάριστη διάθεση στη ζωή μας. Είναι πώς και πώς ο τόπος καταγωγής μας ή ένας τόπος που μας αρέσει, βέβαια. Μ' άρεσε, ήθελα να σου μοιραστώ και μια ατάκα που βλέπω έναν πιτσιρικά γύρω στα 18-19. Μου λέει: θα πάω Κέρκυρα. Του λέω: θες από το τραγούδι, ρε παιδί μου, Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Του λέω: με το Ποντικονήσι. Όχι, μου λέει: δεν καταλάβες. Κέρκυρα θα πάω. Ποιο Ποντικονήσι, δεν πάω σε νησί. Και έχω μείνει εκείνη την ώρα σπίτιλες που λέγανε στο δικό μου το χωριό.
0: Ήθελες τώρα να πάρεις και εσύ δήλωση από πιτσιρικά. Δύσκολες καταστάσεις αυτές. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, σε ευχαριστώ.
16: Να σε καλά, Σουρό. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Και με τα ντεσού του ρεπορτάζ. Εσείς που φύγατε λοιπόν ο δικός.
17: Στα Αγρίνιο.
18: Πόσες μέρες θα πιάσεις?
17: 8.
19: Αγρίνιο πηγαίνουμε.
18: Αγρίνιο.
19: Άρτα.
18: Άρτα, στα Άγια Χώματα δηλαδή.
19: Ναι, ναι.
18: Είστε από εκεί,
19: ναι.
18: Το χωριό σας.
19: Τελετσικό.
18: Από πάτε?
19: Αγρίνιο.
18: Πόσες μέρες θα κάνεις?
19: Μία εβδομάδα.
18: Μία εβδομάδα, ολόκληρη δηλαδή?
19: Ολόκληρη, Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο.
18: Για πού το βάλες?
20: Για Καλαμάτα.
18: Για τα Άγια Χωμάτια της Καλαμάτας, το χωριό σου ποιο είναι?
20: Από Καλαμάτα είμαι.
18: Καλαμάτα, Καλαματιανό.
20: Ναι, ναι, Καλαμάτα.
18: Πόσες μέρες?
20: Ό,τι είπατε τώρα για τρεις μέρες θα πάμε 15 Αύγουστο, θα ξανανεύω για Αθήνα, για λίγες μερούλες και μετά θα ξανακατεύω μόνιμα.
18: Μια χαρά. Γεια σας, πάτε Πάτρα.
21: Καλαμάτα.
18: Καλαμάτα.
22: Καλαμάτα.
18: Καλαμάτα. Πόσες μέρες θα κάτσετε?
21: Για το τριήμερο.
18: Πού πας?
21: Λουτράκι.
18: Είσαι από εκεί, Βόλτα? Πόσες μέρες?
21: 3-4 θα πάω.
0: Καλά να περάσετε όσοι μπορέσετε, λίγο να δραπετεύσετε από την πόλη αυτό το τρίμερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έφυγε σήμερα και πέρασε από τα διόδια, πήρε μήνυμα, πήρε μάλλον μία σακού.

0: και ανέμοια από το πρωί, 30.000 σακούλες εδώ στην Ελευσίνα, στα δύο όμβλια των Αθηνών και των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Στόχος φυσικά είναι η μείωση της ρύπανσης του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι οδηγοί θα έχουν ευκαιρία να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα στο αυτοκίνητο μέσα στην σακούλα και στη συνέχεια να την απορρίψουν σε κάποιον κάδο. Έτσι απλά με αυτή την κίνηση μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, και κυρίως να γίνει συνείδηση ότι όπου πάμε παίρνουμε και τα σκουπίδια μας μαζί, δεν αφήνουμε τον τόπο με βουνά από απορρίμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Στεφάνου είναι με τη στήριξη της, τα σακούλες μοιράστηκαν στα δύο δια Ελευσίνας, 30.000 σακούλες στα δύο δια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού, και βεβαίως με την υποστήριξη και της ACS ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη μεταφορά και την παράδοση στα σημεία διανομής. Φεύγετε και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ποιος άλλος, Τίνος και Πάρος, βρίσκονται ψηλά στη λίστα κάθε ταξιδιώτη αυτές τις ημέρες.
2: Σπέτσες πάω, πού να πάω.
3: Σπέτσες.
2: Ναι.
3: Για διακοπές, φαντάζομαι.
2: Διακοπές τι άλλο να κάνω 15 Αύγουστο. Για δουλειά να πάω. Χάλασα να ράξω, θα πιω τα ποτά μου. Αυτά. Θα ξεφύγουμε λίγο, εντάξει. Τι να κάνουμε.
4: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
1: Καλά να περάσουν και οι πιτσιρικάδες με μέτρο τα ποτά. Ο κύριος Παναγιώτης Κροντήρας είναι ο δήμαρχος Τίνου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το τρίμερο η Τίνος θα γεμίσει κόσμο, πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, βεβαίως με επίκεντρο τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που συρροεί χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες προσκυνητές.
5: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο. Η πληρότητά μας αγγίζει το 100%. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όλες οι επιλογές στο νησί.
1: Και η κυρία Ιβά Κυρτζή είναι γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου, Πάρου-Αντιπάρου. Μας λέει για την κίνηση αυτές τις ημέρες.
6: Στην Πάρο, όπως και κάθε χρόνο, διανύουμε αυτή τη στιγμή την υψηλή περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αφήξεις τις επόμενες μέρες και την ημέρα του 15 Αύγουστου και από Έλληνες φυσικά, λόγω και της γιορτής της Εκκλησίας μας.
1: Και ο κύριος Τσιτλακίδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.
7: Οι δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, αλλά και περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά δεν συγκρούστηκε, δεν έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτα που ερχόταν από την κατεύθυνση στην οποία έπρεπε να κινείται η μοτοσικλέτα. Μέσα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και μάλιστα προσήχθη αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας είχε προειδεάσει χθες, τέτοια ώρα περίπου ήταν, ο αστυνομικός μας συντάκτης, που μας είπε ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα και πράγματι λίγο μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, ένας 56χρονος άνδρας που προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη μετά την ταυτοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί για δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, είναι οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε την άκρως επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός μοτοσυκλετιστή, καθώς, όπως είδαμε όλοι σε βίντεο που κυκλοφορεί, μπήκε ουσιαστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας που ο μοτοσυκλετιστής κινούνταν. Στο σοκαριστικό βίντεο κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 25χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή, και άμεσα ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Διεύθυνσης Τροχείας Αττικής σε βάρος του οδηγού του βιτιοφόρου. Τώρα να πούμε πως σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στον εργοδότη του για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας. Ο οδηγός, θα επισημάνουμε, του βιτιοφόρου κινδυνεύει με φυλάκιση που φτάνει ακόμη και τα 3 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης για αυτό το περιστατικό που πραγματικά σου παγώνει το αίμα από το βίντεο το οποίο κατέγραψε ο οδηγός μοτοσυκλέτας με κάμερα την οποία την είχε στο κράνος και φαίνεται να κινείται και απέναντί του έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα. Ολόκληρο το βιτιοφόρο έρχεται κατά πάνω του. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε και μίλησε ο ίδιος στο Μέγκα για εκείνες τις στιγμές.
9: Ήμουνα εντός μιας στροφής, κοιτούσα στην απέναντι λωρίδα όπως πάντα για λόγους ασφαλείας και αντίληφθηκα ένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που

0: κατάφεραν να τον αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφεραν τον αποφύγω. Δηλαδή, ωριακά ήμουνα, πολύ ωριακά. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά δεν πέθανα και ότι είμαι εδώ. Αλλά εκείνη την ώρα δεν, τίποτα. Με το βήκε η σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος να πάει κάπου ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Mm. Δηλαδή και εγώ δεν ξέρω πώς χώρισα, ειλικρινά. Και δεν χτύπησα πάνω στο δίτιο φόρο, έστω και πλάγιο με τοπικά.
1: Πραγματικά την τελευταία στιγμή το σχολίασε ο κύριος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
2: Αυτή είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Συνιστά αδίκημα γιατί όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οδηγούν επικίνδυνα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί γιατί είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
1: Και ο κύριος Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχιών Ατυχημάτων για αυτό το περιστατικό.
3: Το κλασικό παράδειγμα των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας, σε ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το 60%, είναι η παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου. Να σου διακόπτω την πορεία που έχεις και κινείσαι κανονικά. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του Έλληνα οδηγού που τον συνοδεύουν διαχρονικά είναι η μαγκιά στο τιμόνι, η έλλειψη σεβασμού στον άλλον, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η πίστη ότι μπορεί στο τιμόνι να τα καταφέρει όλα.
1: Νομίζω περιέγραψε με τον πιο σαφή τρόπο το πώς οδηγούμε, το πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους ο κύριος Λιονάκης. Συμβαίνουν όμως πράγματα όχι στους δρόμους αλλά ακόμη και στη θάλασσα. Έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και στη θάλασσα. Παράδειγμα το περιστατικό το οποίο θα μας πει τώρα η Μέρη Τούμπα. Μέρη.
4: Ήταν ένα συγκλονιστικό περιστατικό, Σπύρο, αν το έβλεπε κανείς. Πρόκειται για ένα εστιοφόρο το οποίο προσπαθούσε να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στην Λευκάδα. Mm. Πλησιάζει, φαίνεται να πλησιάζει σκάφη, τρία σκάφη που είναι δεμένα στην προβλήτα, χωρίς όμως να κόψει ποτέ ταχύτητα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να πέσει με σποδρότητα πάνω τους. Σχεδόν τα διέλυσε δηλαδή. Στο εστιοφόρο ελληνική σημαία επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Βέβαια δεν τραυματίστηκε κανείς. Αυτό είναι το καλό. Υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές. Μετά το ατύχημα, βέβαια, ο 61χρονος πλοίαρχος του εστιοφόρου προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και να σου πω, Σπύρο, είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό σήμερα που σήμανε συναγερμό στο λιμενικό. Όταν ένα εστιοφόρο καταμαράν με 10 επιβαίνοντες βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια νότια της νησίδας Φλέβες, είναι απέναντι από την Βουλιαγμένη. Ναι. Το σκάφος έφερε τουρκική σημαία και μετά την εισρωή υδάτων οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να το εγκαταλείψουν. Το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης συντόνισε την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά του λιμενικού και ένα βοηθητικό σκάφος θαλαμικός. Και οι 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Βουλιαγμένη.
1: Είμαι περίεργος τι θα πει, ειδικά για την πρώτη περίπτωση, τους σκάφους που προσέκρουσε πάνω στα λιμενισμένα. Είμαι πολύ περίεργος τι θα ισχυριστεί ο άνθρωπος που βρισκόταν στο τιμόνι του. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο όλο αυτό έτσι όπως εξελίχθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Και τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Πάλι τέτοια ώρα επικαλούμε το χθεσινό μαγκαζίνο, γιατί ο Χρήστος Νικολαίδης χθες, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης του και του ρεπορτάζ του που αφορούσε το μετρό Θεσσαλονίκης, μας είπε, επειδή εκείνη την ώρα είχε εκδηλωθεί, μας λέει: ξέρετε, να σας πω και μία είδηση. Πριν από λίγο ειδοποιηθήκαμε για μια φωτιά στη Χαλκιδική και μετά αυτή η φωτιά μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη που ευτυχώς δεν πήρε τη διάσταση που έδειχνε στην αρχή ότι θα μπορούσε να πάρει, γιατί και οι συνθήκες ήταν πολύ επικίνδυνες. Ο Χρήστος βεβαίως μετά πήγε στη Χαλκιδική, πήγε και σήμερα, οπότε γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη. Εδώ το καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, έχουμε μόνο διάσπαρτες εστίες φωτιάς μέσα στα καμένα, τις οποίες τις αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα, τα οποία εξακολουθούν να επιχειρούν από νωρίς το πρωί, από το πρώτο φως. Πρέπει να σας πω ότι ισχύει η απαγόρευση, αυτό είναι βασικό, γιατί μας ρωτά πάρα πολλοί κόσμος εάν μπορεί να επισκεφτεί τα σπίτια του, να δει στον οικισμό κυρίως της Σίβηρης αλλά και στις γύρω
1: δεν μπορεί,
5: δεν μπορεί. μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά των αρχών ότι δεν έχουν αποκλειστεί όλες οι αιτίες λόγω των οποίων ελήφθη αυτή η απόφαση. Συνεπώς, όταν θα είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτό το συμβάν θεωρείται λήξαν, τότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Άρα θα καλήσουμε τον κόσμο για μία ακόμη φορά να μην ταξιδεύει προς την Σίβηρη, να μην προσπαθήσει να περάσει τον επαρχιακό δρόμο μετά την Κασάνδρα, γιατί αυτό απαγορεύεται από την τροχέα. Αν το κάνει, απλώς θα ταλαιπωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει και όσο ισχύουν αυτές οι αιτίες, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία εξαίρεση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε ότι φοβούνται οι άνθρωποι της πυροσβεστικής είναι ότι ενδεχομένως μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε ένταση των ανέμων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει κάποια αναζωπήρωση, η οποία τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Για το λόγο αυτό, οι πάντες βρίσκονται σε εγρήγορση, σε συναγερμό. Δεν έχει λήξει καθόλου η κατάσταση συναγερμού για την πυροσβεστική και την αστυνομία και τις υπόλοιπες αρχές που έχουν εμπλακεί σε αυτή την τεράστια υπόθεση, με την εκένωση οικισμών, με τον αποκλεισμό δρόμων, με τη μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από χθες. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι έχει στηθεί αναπρόχειρο ουσιαστικά σημείο συγκέντρωσης και ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχουν εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα τα οποία επιμένουν να βρίσκονται μέσα στην καμένη έκταση για να αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε τα καντιλάκια. Ναι. Για να μην τα αφήσουν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο εκεί. Γενικά υπάρχουν οι συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν κινητοποιήσει την πυροσβεστική και σήμερα και αύριο. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
5: Βέβαια, Σπύρο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να ταξιδέψουν και να φτάσουν στα σπίτια τους. Ακολουθήσαμε κάποιους από αυτούς όταν για πρώτη φορά αντίκριζαν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, ναι, με δάκρυα στα μάτια. Έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στα σπίτια τα οποία ήταν καμένα, βλέποντας έτσι οι περισσότεροι με ένα βλέμμα βαθιάς οδύνης την όλη εξέλιξη. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ξαναφτιάξουν ό,τι καταστράφηκε χθες. Ωστόσο, και μόνο αυτή η εικόνα ενός καμένου σπιτιού, ενός κατεστραμμένου σπιτιού, είναι από μόνη της οδυνηρή.
1: Ναι, ναι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν για τη φωτιά στη Σίβηρη και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, το πρωί στον Sky.
6: Το πιο σοβαρό περιστατικό το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν στην Κασανδρία της Χαλκιδικής, με μια πυρκαγιά κατερχόμενη προς το παραλιακό μέτωπο, προς τη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Εκεί δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, διότι γνωρίζαμε ότι λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής υπήρχαν χιλιάδες τουρίστες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, και μάλιστα έγιναν περισσότερες από 446 ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών και μέσω της θάλασσας. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά της Κασάνδρας Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 συνολικά στρέμματα. Η πραγματική και όμοινη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 καμένα στρέμματα.
1: Και ευθύς αμέσως στο Μάριο Γιαννόπουλο, γιατί όπως είπαμε, οι συνθήκες και σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τις πυρκαγιές. Γεια σου, Μάρια.
7: Σπύρο, καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά παραμένουμε σε κατάσταση συναγερμού. Εδώ στην Αττική, στο πεδίο του αέρος όπου βρισκόμαστε, έχει μπει λουκέτο, δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, και αυτό ισχύει και για τον λόφο Φινοπούλου και για τον, λόφο του Λυκαβητού. Παραμένουν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε κόκκινο συναγερμό. Οι υδροφόρες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε γεγονός, διότι αν είναι ενισχυμένοι και έτσι θα παραμείνουν και αύριο. Οπότε και υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός στο μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Για αυτό τον κίνδυνο μίλησε επίσης ο κύριος Αρτοπιός.
6: Παραμένουμε σε απόλυτη ετοιμότητα. Έχουμε περιοχές της χώρας μας σε κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι θα υπάρχουν έμφορτες εναέριες περιπολίες και περιπολίες των τοπικών ανακριτικών κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Βρίσκονται σε ανάπτυξη όλα τα drones μας, όλος ο μηχανισμός σε πλήρη ετοιμότητα. Ζητάμε μόνο τη συνεργασία των συμπολιτών μας και το μήνυμά μας. Σήμερα,
8: κύριε τοπιέ, ευχαριστώ.
6: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Είναι η έκκληση της πυροσβεστικής, γιατί διανύουμε ένα τριήμερο. Έχει ξεκινήσει από χθες. Διανύουμε ένα τριήμερο όπου οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Παρόλα αυτά, όμως, πολλοί επιμένουν σε αυτές τις συνθήκες να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες όχι, δεν είναι επικίνδυνες. Περνάμε το στάδιο του κινδύνου. Μιλάμε πλέον για πυρκάγιες. Ο Μιχάλης Θεζάρης, γεια σου Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι Σπύρο. Ναι, πράγματι, είχαμε 6 συλλήψεις για πυρκάγιες και μάλιστα ένας εξ αυτών πλήρωσε ακριβά και συγκεκριμένα με 2.185 ευρώ την ρήψη τσιγάρου σε γεωργική έκταση στο Χάβαρη της Ηλίας. Πρόκειται για έναν 63χρονο άνδρα, καθώς από την ενέργειά του αυτή προκλήθηκε πυρκαγιά. Μία επίσης 63χρονη συνελήφθη στο Δημότυχο, καθώς προκάλεσε εμπρισμό από αμέλεια ενώ μαγείρευε στο ύπαιδρο με αποτέλεσμα να κάψει 3 στρέμματα οικοπαιδικών χώρων. Στο πέραμα τώρα, ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς έκανε θερμές εργασίες σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από πάρκο της περιοχής, ενώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο συνελήφθη και μία γυναίκα συνομηρού πολιτισχείου. Στη Δεσποντεία τώρα, ένας άνδρας προκάλεσε φωτιά επίσης πετώντας αραμένο τσιγάρο, ενώ στην Φωκίδα ένα άλλο άτομο εντοπίστηκε στον Πάνο Ορμοντορίδας να κάνει θερμές εργασίες. Σε όλους, να πούμε, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Και από τον Μιχάλη Τεζάρη, ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί και στην Πελοπόννησο είχαμε περιστατικά που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Γεια σου, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Είχαμε την πυρκαγιά στην Ηλία, έτσι δεν είναι, που φαίνεται να μην, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαίνεται να μην προκαλεί ανησυχία.
10: Ναι, δεν είναι ενεργό με το πόνο, ωστόσο ήταν μια δύσκολη νύχτα η κάτοικη στην περιοχή, αφού ξέσπασε η πυρκαγιά λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξε κάποια πτώση κορμού δέντρου πάνω στο καλώδιο του ΔΔΕ. Και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτό μένει να φανεί όμως από την έρευνα του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πέρασαν όμως οι κάτοικοι μια δύσκολη νύχτα. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν στα όρια του οικισμού με δασικό. Σηκώθηκαν στο πόδι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή άμεσα. Καταλαβαίνετε, ήταν νύχτα, δεν μπορούσαν φυσικά να επιχειρήσουν εναέριες δυνάμεις και κάπως έτσι οι επίγειες δυνάμεις πέρασαν στη δική τους μάχη σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι φλόγες μπήκαν τελικά σε δύσβατο σημείο και παρθένο δάσος συνάμα που είναι στην περιοχή, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ευτυχώς είχαμε και την ενίσχυση στην περιοχή από τα αεροσκάφη, τα οποία προχώρησαν σε ρήψεις νερού και είχαμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.
1: Και εκεί όμως, κοντά στην Πάτρα, είχαμε συλλήψεις για εμπρισμό.
10: Ναι, έχουμε μια περίπτωση η οποία είναι χθες το απόγευμα με τη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα εμπρισμού λοιπόν στην περιοχή του Καστελοκάμπου. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες κατοίκων ότι εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή στηρή βλάστηση. Άμεσα στο σημείο έφτασαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της ομάδας Δίας. Οι κάτοικοι είχαν δώσει ακριβή περιγραφή του ατόμου και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγη ώρα να ζητήσουν να εντοπίσουν τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος και συνελήφθη. Επάνω του να πούμε ότι βρέθηκαν και δύο αναπτήρες εκτός από ένα κινητό τηλέφωνο και του έχει φυσικά επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο, το οποίο αγγίζει ξεπερνά τις 3.000 ευρώ και πλέον είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του εμπρισμού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επόμενος.
11: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη. Σήμερα είχαμε μια επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πράγματι ο Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Σαγέντα Μπασαρτζή, εστιάζοντας βεβαίως οι δύο πλευρές στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και κυρίως για τις συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μουσκάτ σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στα στενά του Ορμούς, με τον κύριο Γεραπετρίτη να τονίζει Σπύρο τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ όπως μαθαίνουμε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο και συζητήθηκαν ακόμη και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν, τους δύο υπουργούς να συμφωνούν, να καταλήγουν στο ότι θα διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Σταυρό, μιας και με την ευκαιρία τώρα, προειδεάζεις με το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή για ένα πολύ ενδιαφέρον φθινόπωρο που έρχεται σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
14: Πράγματι, υπάρχουν αρκετά προγράμματα Σπύρο τα οποία πρόκειται να τρέξουν μέσα στους επόμενους μήνες. Το σημαντικότερο από αυτά βεβαίως είναι η υλοποίηση της αντιπυραυλικής αντιβαλιστικής άμυνας, της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Της ασπίδας του Αχιλλέα,
14: Ναι. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ημέρες πέρασε από το ΚΙΣΕΑ, έλαβε την έγκριση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου και τώρα είναι η ώρα των υπογραφών. Μέσα στον επόμενο μήνα θα μπουν οι υπογραφές, θα ξεκινήσει η υλοποίηση, η οποία έχει ένα ορίζοντα περίπου 35 μηνών μέχρι να παραλάβουμε τα συστήματα αυτά. Όμως είναι και άλλα προγράμματα όπως η αναβάθμιση των F-16 που και αυτή δρομολογείται, ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τον Οκτώβριο θα παραλάβουμε την δεύτερη FDI και στα τέλη του έτους την τρίτη, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη παραγγελία δηλαδή της τρεις από τις τέσσερις μελαρά. Και έχουμε και άλλα πράγματα να περιμένουμε σε επίπεδο στρατηγικών ντρόουν. Το Σεπτέμβριο τα γαλλικά πατρόλερ, λίγο αργότερα στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί η παραγγελία των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού.
1: Και αργότερα όπως γράφεις έρχονται και τα μεταγωγικά.
14: Ναι, αυτό προς το προς το τέλος του 2027 περιμένουμε το πρώτο από τα τρία. Νωρίτερα βεβαίως τα πληρώματα θα εκπαιδευτούν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες και οι πιστοποιήσεις. Είναι πάντως μια περίοδος αυτή που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου ουσιαστικά, όπου
1: πολλά πράγματα,
14: σημαντικές εξελίξεις.
1: Πολλά πράγματα μπαίνουν στην τελική ευθεία, έτσι όπως διάβασα το ρεπορτάζ σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης για το θέμα των εξοπλιστικών. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή. Το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τώρα, στο άλλο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο κύριος Σαββαίδης. Ο κύριος Γιώργος Σαββαίδης, πρέσβης επί τιμή, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ήταν στην ΕΡΤ.
15: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά. Αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, αν μπορώ να δώσω μια εικόνα, μια απόπειρα για το μέλλον, είναι ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή και πολιτικά και οικονομικά και γεωπολιτικά και οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εκφραστεί με τρόπο που να μπορέσει να επηρεάσει τις εξελίξεις.
1: Επιστρέφουμε και στο στούντιο μαζί μας είναι η Βάνα Κουτρουλού από το εξωτερικό δελτίο του Sky. Καλώς ήρθες Βάνα. Μιλούσαμε πριν με τον Χρήστο Νικολαίδη για πυρκαγιά, για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δοκιμάζεται, το είδαμε φέτος, το τελευταίο σχεδόν δίμηνο. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δοκιμάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές είναι και η Βρετανία τώρα που βιώνει μια τέτοια κατάσταση.
16: Αυτό. Την τελευταία εβδομάδα να θυμίσουμε ότι έχει κηρυχθεί ούτως ή άλλως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσαμε να το πούμε, στη χώρα λόγω της ξηρασίας. Και ήδη η χώρα βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές και, και για την εποχή και για την χώρα, έτσι, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να καταλάβουμε, είχαμε πολλές πυρκαγιές στα West Midlands λόγω της ξηρασίας, της παρατεταμένης ξηρασίας. Δεκάδες είναι τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες κοντά στο Birmingham, ενώ 19 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία λόγω τραυματισμών. Να πούμε ότι χθες στο δυτικό Λονδίνο καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ στους 38,1 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτές και είναι θερμοκρασίες, ειδικά για Βρετανία.
16: Για Βρετανία, για συνθήκες πιο ακραίες καιρικά, γιατί έχουμε και υγρασία, υψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές.
1: Και χωρίς κάλυψη κλιματιστικών.
16: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματιστικά.
16: Δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα να έχουν κλιματιστικά και ζουν ασυνήθιστες καταστάσεις. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, χθες είχαμε και τον εκτροχιασμό ενός τρένου.
1: Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο τους συσχέτιση.
16: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι η παραμόρφωση που εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι στις Ράγες να προκλήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο.
1: Ναι.
16: Και στις αρχές του προηγούμενου μήνα, να θυμίσουμε ότι στο μεγάλο κύμα καύσωνα στη Γαλλία και στην Ισπανία, ειδικά στη Γαλλία, είχαν παραμορφωθεί σε πολλά σημεία οι σιδηροδρομικές γραμμές.
1: Οπότε ένα σενάριο που εξετάζεται για τον εκτροχιασμό είναι ακόμα και
16: αυτό. Ακριβώς. Πρωτοφανείς πυρκαγιές βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Γερμανία. 2000...
1: Σε λίγο θα πάμε στη Δήμητρα Κυρανού, θα μας τα πει. Δηλαδή για βορειοευρωπαϊκές χώρες τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια φαινόμενα πράγματι είναι πρωτόγνωρα.
16: Ακριβώς.
1: Και δείχνουν κιόλας για την επόμενη μέρα. Έτσι.
16: Δείχνουν ότι πια βαδίζουμε για τα καλά στο δρόμο της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες, να θυμίσουμε, έχουμε και στη Γαλλία και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές και στην Κροατία, εδώ στη γειτονιά μας, μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους καίγονται στο παραθαλάσσιο θέρετρο Όμις. Στο Μαυροβούνιο επίσης έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, στη λίμνη Κόμο και κλείνοντας να σου πω και στην Ισπανία, και εκεί πάλι έχουμε νέα πυρηνά μέτωπα. Μιλάμε για την περιοχή Αθναλκογιάρ στα νότιο-δυτικά. Μέχρι τώρα η πυρκαγιά εκεί μόνο έχει κάψει 350.000 στρέμματα γης.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, Βάνα, μαθαίνουμε ότι οι Αμερικανοί στέλνουν αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσουν το Λίνκολν. Αλλά αυτό δεν έρχεται ως μέρος μιας τακτικής, έτσι, αντικατάστασης. Έρχεται μετά από πολλές πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το τι συμβαίνει στο Λίνκολν.
16: Καταρχάς να πούμε ότι πολλά αμερικανικά μέσα το τελευταίο 24ωρο ανέφεραν ότι στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο υπήρχε θέμα με την ψυχική υγεία, την ψυχική ισορροπία και τις συνθήκες υγιεινής. Να πούμε ότι πάνω στο αεροπλανοφόρο είναι 5.000 ναύτες τους τελευταίους 9 μήνες, 250 ημέρες, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου, να θυμίσουμε. Υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα και αναφορές βέβαια ότι κάποιοι ναύτες επιχείρησαν να πέσουν ή έπεσαν από το πλοίο
1: στη
16: θάλασσα, και μετά τουλάχιστον υπάρχει αναφορά τουλάχιστον για έναν, ο οποίος στη συνέχεια περισυνελέγει. Το θέμα είναι τώρα ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα νέο αεροπλανοφόρο, τον George Washington, προς αντικατάσταση. Επιμένει όμως το Πεντάγωνο ότι αυτή η αντικατάσταση ήταν προγραμματισμένη και ότι δεν αποφασίστηκε εξαιτίας των τελευταίων καταγγελιών για αυτές τις ελλείψεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα προβλήματα ψυχικής υγείας πάνω στο πλοίο από το πλήρωμα. Έτσι επιμένει σε αυτή την γραμμή επιμένει το Πεντάγωνο. Μένει όμως να δούμε τι πραγματικά ισχύει, γιατί είναι πάρα πολλές αναφορές και από συγγενείς των οικογενειών, των ναυτικών, συγγνώμη, των αυτών, οι οποίοι έχουν μιλήσει στα αμερικανικά μέσα για τις συνθήκες αυτές.
1: Για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς μήνες και αρχίζουν να αντιμετωπίζουν και θέματα με την ψυχική τους ισορροπία, κατάσταση.
16: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιβάνα. Ιβάνα Κουτρουλού ήταν. Θα συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που το άφησε η Ιβάνα Κουτρουλού, δηλαδή για τις πυρκαγιές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δοκιμάζονται ένα μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και δεν λείπει και η Γερμανία από αυτό. Έτσι δεν είναι, Δήμητρα Κυρανούδη? Έχουμε συνδεθεί με την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου, Δήμητρα.
17: Γεια σας από τη Γερμανία, από το Βερολίνο. Σπύρο, είναι πρωτοφανής κατάσταση, η κατάσταση στη Γερμανία, αυτό που βιώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μια τεράστια για γερμανικά δεδομένα φωτιά έχει ξεσπάσει από χθες στη Δυτική Γερμανία, στην περιοχή κοντά στην πόλη Ντούρεν, είναι στα σύνορα με το Βέλγιο, στο κρατήδιο της Βόρειας Ινανίας Βεσφαλίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα βρίσκεται και ένα δάσος, ένα προσπέλαστο δάσος σπάνιας ομορφιάς. Έχει εκενωθεί μία μικρή πόλη γύρω στους 2.000 κατοίκους και όλα αυτά εξαιτίας από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Γερμανία αυτό το καλοκαίρι, στην εξαιτίας ξηρασίας.
1: Με τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές εκφάνσεις, όπως για παράδειγμα στο Ρήνο, όπου έχει πέσει η στάθμη και έχει προκαλέσει πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μέσω του ποταμιού. Δήμητρα, είχαμε αφήσει την προηγούμενη ανταπόκρισή σου στο κομμάτι των τελευταίων δημοσκοπήσεων που διαμορφώνουν μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας αρκετά ανησυχητική.
17: Έως εκρηκτική. Εν όψη των εκλογών στην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, έχουμε ήδη μια εικόνα η οποία αρχίζει να αποκρυσταλώνεται και είναι ανησυχητική. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται πλέον στο 42%. Επίσης, ένα ποσοστό πρωτοφανές για ακροδεξιό κόμμα στη μεταπολεμική Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να ακολουθούν 20 μονάδες πίσω, είναι γύρω στο 20 με 22% στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε για πρώτη φορά να εκλέξει τον πρώτο τοπικό πρωθυπουργό στη Γερμανία σε κρατήδιο, κάτι βέβαια το οποίο έχει ευρύτερες προεκτάσεις, γιατί τα κρατήδια διαμορφώνουν και την ομοσπονδιακή πολιτική, έχουν ρόλο και λόγο στην ανάδειξη δικαστών στα δικαστήρια των κρατηδίων, στον καθορισμό επίσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην κατάρτιση πολιτιστικών επίσης προγραμμάτων σε σημαντικούς γερμανικούς οργανισμούς. Οπότε θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ και για τις αντοχές της νυν γερμανικής κυβέρνησης, αλλά και για τις δημοκρατικές ισορροπίες στη μεταπολεμική Γερμανία. Διαβάζοντας μόνο το προεκλογικό πρόγραμμα της ΑΕΦΔ στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γεννώνται πολλά ερωτήματα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η διαμόρφωση μιας νέας γερμανικής πατριωτικής ταυτότητας, στοιχεία ιστορικού αναθεωρητισμού για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης, αλλά βέβαια και μεγάλη ανησυχία και για την εκπαιδευτική πολιτική. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει το 2029 σε ομοσπονδιακό επίπεδο, γιατί και εκεί η εναλλακτική τη Γερμανία προηγείται με ένα ποσοστό γύρω στο 28, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 30%, με τους χριστιανοδημοκράτες να είναι και σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολύ πίσω.
1: Τώρα, αν αναζητήσουμε τα αίτια, θα πρέπει να τα ψάξουμε σε πολλούς τομείς. Η οικονομία, φαντάζομαι, είναι ένας από αυτούς. Το μεταναστευτικό προφανώς.
17: Ακριβώς. Η βαθιά κρίση στην γερμανική οικονομία, στην βιομηχανία. Το ΑΕΦΔ πλέον παρουσιάζεται στο νέο εργατικό κόμμα της Γερμανίας. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν χάσει αυτό το στοίχημα. Και βέβαια και το μεταναστευτικό, με μια ατζέντα αντιμεταναστευτική, η οποία νομίζω είναι μοναδική στην Ευρώπη, σε πολλά σημεία ανατριχιαστική. Αυτά δηλαδή που προτείνει το συγκεκριμένο κόμμα ξεφεύγουν από τα δημοκρατικά αντανακλαστικά κάθε
1: χώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, και για τις φωτιές που καίνε ένα πολύ παρθένο και πυκνό δάσος, αλλά και στη Γερμανία, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ ψηλά επίπεδα ξηρασίας, αλλά και για ένα πολιτικό σκηνικό που όπως φαίνεται διαμορφώνει τέτοιους όρους και ένα πλαίσιο που πολύ δύσκολα θα μπορεί να ξεφύγει από εκεί ο νυν καγκελάριος. Έχουμε πληροφορίες για το πόρισμα σχετικά με το ατύχημα σε ένα Boeing της Ryanair όταν αποκολλήθηκε, έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα κινδυνεύσει και ένας επιβάτης. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει πληροφορίες. Γεια σου Νίκο.
18: Καλό μεσημέρι. Θαύσματα λοιπόν από ένα σπασμένο πτερύγιο αναμνηστήρα από τον δεξιό κινητήρα του αεροσκάφου στις πτήσεις Thriller της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο στις 10 Ιουλίου. Φαίνεται ότι έσπασαν το παράθυρο του αεροσκάφου που λίγο έλειψε να ρουφήξει έναν επιβάτη 61 ετών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει αναλάβει τις έρευνες, στον κινητήρα που υπέστη βλάβη εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών. Οι πιλότοι έλαβαν προειδοποίηση για το μηχανικό πρόβλημα και στη συνέχεια άκουσαν έναν δυνατό κρότο. Ο επιβάτης, να θυμίσουμε, άρχισε να παρασύρεται προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε και σώθηκε από τη βοήθεια συνεπιβατών του, ενώ η θράψη του παραθύρου προκάλεσε απώλεια πίεσης και οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητές τώρα αποκάλυψαν ότι μέσα σε 12 μήνες πριν το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει 4 πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα, 4 ακόμη προσκρούσεις. Ο οργανισμός εξετάζει αν το περιστατικό έχει ομοιότητες με άλλα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα ο θανάσιμος τραυματισμός επιβάτηδας πτήσης της Southwest Airlines μετά από έκρηξη κινητήρα και θράψη παραθύρου του αεροσκάφους. Ήταν ένα περιστατικό που είχε γίνει το 2018. Ο κινητήρας, να πούμε τέλος, του αεροσκάφου της Ryanair είχε υποβληθεί σε ελέγχους με υπερήχους τον Μάιο, χωρίς τότε να έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Το σκέλος της εξόδου για το 15 Αύγουστο το πιάσαμε στην αρχή. Τώρα ερχόμαστε στο τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει μάλλον η αυριανή ημέρα για τον χριστιανισμό. Στη ζωή και την παράδοσή μας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Θεοτόκος κατέχει εξέχουσα θέση. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία τιμά το τέλος της ζωής της Παναγίας μετά τον εορτασμό της κοιμήσεώς τους. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ανακαλύπτουμε, είναι ότι εορτάζεται η αληθινή έναρξη της ζωής, η είσοδος της Θεοτόκου στην αιώνια μακαριότητα. Ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος, μίλησε στον Sky για την αυριανή ημέρα, για την ουσία της αυριανής ημέρας.
19: Στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι ορφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και για αυτό το λόγο η κίνησή της, η εορτή της κινήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
1: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
19: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, και αυτό, όπως είπατε και εσείς, την απεικόνιση της εικόνας, την βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό γιατί για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα, που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού? Στην αγκαλιά του Θεού.
1: Και τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος ήταν στο Open, και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος στην ΕΡΤ.
20: Τι γιορτάζουμε ακριβώς αύριο? Την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή το ότι πεθαίνει η Παναγία. Και στην εικόνα της Παναγίας βλέπουμε την Παναγία να κοίταται νεκρά στο νεκροκρέβατό της και τον Χριστό να παραλαμβάνει την ψυχή της. Ουσιαστικά βλέπουμε μια εικόνα κηδείας. Έχουμε θάνατο, έχουμε κηδεία και εμείς γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί? Διότι το μήνυμα της γιορτής είναι φοβερά ισχυρό. Δεν μπόρεσε ο θάνατος να κρατήσει τη μητέρα της ζωής.
21: Γενικώς η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται ως μια παναγιοσκέπαστος περιοχή. Και η τιμή του προσώπου της ανάγεται σε πάρα πολλά χρόνια πριν. Συνδέεται πάντα με αυτό που ονομάζεται εθνική συνείδηση, παράδοση και λαϊκή ευσέβεια, και επιπλέον συνδυάζεται πάντα το πρόσωπο της Θεοτόκου με τους αγώνες οι οποίοι γίνανε σε αυτόν εδώ τον τόπο και που αφορούσαν την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον ζυγό των 400 ετών.
1: Αυτά για το μήνυμα της αυριανής ημέρας του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη Μολδαβία επιστρέφει η 7χρονη Πατρίτσια, είναι το κοριτσάκι που επέζησε από ένα φοβερό τροχιό δυστύχημα, μια τραγωδία στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Το γιο ταχύ που οδηγούσε ο πατέρας της 7χρονης συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις 6 μηνών αδελφή της. Η 7χρονη έδινε μάχη για πάνω από ένα μήνα στην εντατική για να κρατηθεί στη ζωή και επιστρέφει τώρα στη Μολδαβία. Ο κύριος Παλάζης είναι πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο Μέγκα.
0: Η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί για το αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει η Πατρίτσια προς την Μολδαβία. Και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει. Αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο. Θεώρησαν οι γιατροί πιο ασφαλή αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
1: Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαιτέρως στην περιοχή της Αττικής, προσπαθούν να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα, τα οποία εντοπίζονται σε περιοχές και σε περιοχές μάλλον της Αττικής. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, μάλιστα, δεν αποκλείει να συνδέεται αυτή η έξαρση στην Αττική των κρούσματων Δυτικού Νείλου με τον τυφώνα Ντάνιελ το 2023. Εάν δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο ο τυφώνας Ντάνιελ το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική, γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά. Οπότε προσπαθούν τώρα να καταλάβουν οι επιστήμονες τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει στην έξαρση σε περιοχές της Αττικής. Αν η κακοκαιρία Ντάνιελ το 23 προκάλεσε αυτή την έξαρση του ιού μετά από 3 χρόνια στην Αττική. Τον ακούμε, μίλησε στον Αντένα.
2: Φαίνεται ότι είναι μία από τις χρονιές που έχουμε μία σχετικά αυξημένη δραστηριότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου. Να επισημάνουμε ότι φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, ας πούμε, περίπου 4-5 χρόνια, βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα εντός της Αττικής και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Μία υπόθεση είναι ότι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά.
1: Η κακοκαιρία Ντάνιελ μπορεί να προκάλεσε όλη αυτή την αλυσίδα που κατέληξε σε αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Οι διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
22: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
23: Επίσκεψη σε Ισραήλ και Αίγυπτο προγραμματίζει ο Τζάρετ Κούσνερ. Και σε μια ασυνήθιστη εκλογική μάχη, επανεξελέγει ο Νάιτζελ Φάρατ στην περιφέρεια Κλάκτον. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαπραγματευτής της Αμερικανικής κυβέρνησης σε θέματα Μέσης Ανατολής, Τζάρετ Κούσνερ, πρόκειται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου και εκεί οι πυρκαγιές και οι ακραίες θερμοκρασίες δοκιμάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Στο πολιτικό επίπεδο, ο Νάιτζελ Φάρατ επανεξελέγει βουλευτής στην περιφέρεια Κλάκτον. Εδώ το Ιτσεβέλε από τη Βόνη. 5 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, με την οργάνωση Προ-Αζίλ να επικρίνει έντονα τη γερμανική κυβέρνηση για την αθέτηση δεσμεύσεων υποδοχής Αφγανών που είχαν χαρακτηριστεί ως ευάλωτοι. Επικρίσεις διατυπώνουν και οι πράσινοι στη Γερμανία για τη συνεργασία του Βερολίνου με τους Ταλιμπάν με στόχο τις απελάσεις, ενώ καταγγέλουν τη συστηματική στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων από γυναίκες και κόρες. κορίτσια υπό τον Ταλιμπάν. Κλείνοντας, μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, όπου η επικεφαλής της συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνέχτ, Αμίρα Μοχάμαντ Άλι, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικού συνασπισμού με την ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ μετά τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την ΑΕΦΤΕ επί συγκεκριμένων ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που στη Σαξονία Άνχαλτ διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη και καλό 15 Αύγουστο.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου Νίκο, καλό
3: μεσημέρι. Γεια σου Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Η UEFA έκανε ήδη γνωστά τα ονόματα των δύο διαιτητών ομάδων για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Φεράντι Σκράλοβε. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη στο ΑΚΑ, έχουν βγει και τα εισιτήρια μάλιστα από τους πράσινους. Ορίστηκε ο Μπρισάρα από τη Γαλλία. Δεύτερο εκτός έδρα μάτς με τον Στέγμαν από την Γερμανία για το τριφύλι που είναι στον προθάλαμο των ομίλων του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέβαλε και ένα αίτημα αναβολής για την πρεμιέρα του αθλήματος με την Κηφισιά, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα μάτς με τους Τσέχους, ήταν προγραμματισμένο να γίνει 23-8 στο ΟΑΚΑ. Δεν θέλει να επιβαρύνει ο Νίσορ τους παίκτες, οπότε θα γίνει μια προσπάθεια για το παιχνίδι να διεξαχθεί στην πρώτη διαθέσιμο κενό που είναι μέχρι στιγμής στις 9 Σεπτεμβρίου. Προς τα εκεί πηγαίνει και θα το δούμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, και τον Χωσέ Μεντλίμπαρ, σε ό,τι αφορά το μέλλον του συλλόγου και του προπονητή. Και περιμένουμε να δούμε το ρεπορτάζ αναφορικά με το τι θα προκύψει από εκεί. Στο Στίβο τώρα, με το καλημέρα έδειξε τις διαθέσεις της Ελίνα Τζέκο στα προκριματικά του ακόντισμου. Έκανε εξαιρετική πρώτη προσπάθεια στο Αλεξάνδρ Στάντιουμ. Έστειλε το ακόντιο στα 59,82 μέτρα. Νέο φετινό ρεκόρ για την ίδια. Μπήκε από νωρίς σε θέση ισχύω στο πρώτο προκριματικό και πέρασε τελικά με την έκτη θέση στην επόμενη φάση. Πολύ κοντά και στη Τζέκο και πολύ καλά πήγε και ο σοπικοντό Εμμανουήλ Καραλής με 5,60. Πέρασε στο τελικό της διοργάνωσης, αναμενόμενο νομίζω, και περιμένουμε βέβαια ακόμα περισσότερα πράγματα από τους Έλληνες.
1: Περιμένουμε πολλά, ναι, και από τους δύο περιμένουμε πολλά. Είναι αθλητές που μπορούν να μας προσφέρουν χαρές.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματ?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Να δούμε τώρα, μας είχες προειδεάσει ότι οι άνεμοι θα δημιουργούσαν προβλήματα και όντως το βλέπουμε σε ορισμένα δρομολόγια.
24: Σωστά, καλό μεσημέρι. Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι από το απόγευμα δεν θα υπάρχει πλέον το απαγορευτικό. Ωστόσο, όποιος είναι
1: πρέπει να ταξιδέψει, να επικοινωνεί με τα λιμεναρχεία, με τις εταιρείες, να πάμε στα σίγουρα, αλλά φαίνεται, λες, ότι λιγάκι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.
24: Φαίνεται ότι από το απόγευμα και μετά θα έχουμε ρηπές λίγο πιο εξασθενημένες. Βέβαια, να πούμε ότι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα τα έχουμε ξεπεράσει στην Νότια Εύβοια, τα 90 στην Αττική και τα 80 ακριβώς, και στην Κρήτη.
1: Κάθεσε ακριβώς σε μία ημέρα που κορυφώνεται η έξοδος. Να μου πεις, έτσι είναι ο Αύγουστος. Δηλαδή,
24: ναι,
1: πρέπει να ψάξεις τον Αύγουστο να βρεις ημέρα χωρίς αέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα περίμενε πάρα πολλοί κόσμος να φύγει. Υπήρξε ταλαιπωρία. Εύχομαι να γίνει αυτό που λες, δηλαδή να επιτρέψουν οι συνθήκες.
24: Ίσως από το απόγευμα. Ο υδράργυρος έχει ήδη σημειώσει πτώση σημαντική. Βέβαια, αύριο θα έχουμε περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς στα ανατολικά και τα νησιά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.
5: Με στα χαράματα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM

0: ξανά.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Πέλα FM.

Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Bella FM

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω. Μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

με χαλάει. Δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει. Μα να ξέρεις, την καρδιά σου έχεις προδώσει.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.